0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

portocalli.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χάδια φτηνά, σκόρπια φιλιά στον αέρα. Με έναν πόνο παντού και ένα βλέμμα τρελού, ξημέρωσε η μέρα. Κουρασμένη κι εσύ να βαγούσε νησί, σε μια στάση εμβρίου κοιμάσαι. Σου θυμίζω πολλά, μα το ξέρω καλά,

σκιαυτικός, σου άναψα το φως κι ας το είχα νιώσει ήδη. Ετούτη σου η σιωπή,

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλέγεις.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: pothead, you risk blowing the most important time of your life, an unrepeatable time, for you to grow up and to prepare for being an adult that can handle problems and make something meaningful out of life.
1: Μα το είναι σκηνή, είναι σκηνή του καθρέφτη, είναι σκηνή της αλήθειας, είναι σκηνή της φυγής. Μα το είναι σκηνή, είναι ένα αστέρι που πέφτει από τη φωλιά του ουρανού.

0: ζω σε μια κόλαση.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστίαδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι, προστομυρίσε το σώμα σου, οι γυναίκες. Χριστέ ο Θεός είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν φωνής γάρ οίκουον εξ αυτών ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

σου, έως ο Νέκλε παρέκυψε εις των μνημείων και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένης, ένα προς την κεφαλή και ένα προς της ποσής.

Στραφήσε εκείνη λέγε αυτό ραβουνί, ο λέγεται διδάσκαλε. Λέγε αυτή ο Ιησούς μη μου άπτου, που πογάρα να βέβαια προς τον πατέρα μου, πορεύω δε προς τους

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρ ή Θεός ηβών εκτός άλλων ουκ ειδωμέν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρ υπομείνας διημάς θανάτο θάνατον όλες σε.

Δόξον ο Θεός ο λαός σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείσεις Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης. Των Θεοφόρων Πατέρων της Ενικαία Εβδόμησης Οικουμενικής Συνόδου, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελέη Κύριε, επάκουσον ημών.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντη, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Ανέστη σωτήρ εκτάφου παντοδύναμε και άδες ειδών το θαύμα εξεπλήτωτο και νεκρή ανίστατο και οι κτήσεις ειδούσε συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ. Σύ ή το φως των εσκοντισμένων, σύ ή η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντας συνανέστησας του θανάτου το κράτος σωτήρ, σκυλεύσας και του άδου τα σπήλας συντρίψας λόγια και ηθνητή κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτήση συγχαίρη εν τη σύ αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομαι και ειδούμεν την συν συγκατάβαση και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
1: Κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.

Σαν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντη, πρευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρία.

0: Δόξα να πέμπομεν του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο εκ πατρός εκλάμψας Υιός Αρήτος, εκ γυναικός ετέκτη διπλού στη φύση. Όν ειδώτες, ού καρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δε ευσεβώς ανιστορούντες, σέβομαι πιστός. Και δια τούτο την αληθινή πίστη κρατούσε η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως. Θέλων ο πανικτήρμων Θεός ημάς διεγύριναι, προς μνήμην τελείαν της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκα της ανθρώπης, δια της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν, όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομεν. Άπερ λόγο ακυκώαμεν, γνωρίζονται σαφώς την πράξη και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών, και Χριστόν των στεφοδότην στεφάνους παρεχόμενων, της Αγίης αθλητέστε και μάρτυση, διόν άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσε η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως. Τη ενδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου ενός των επτά διακόνων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Ιησού Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζιναίδος και Φιλονίλας των Αυταδέλφων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη επιτελούμε των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των ενικαία συνελθόντων, των δεύτερων επί των ευσεβών και φιλοχρήστων βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης, κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος στην Εκκλησία του Θεού ειδωλολατρήν υπόντων, και τα σεπτάς και αγίες εικόνες καταβαλώντων. Τες των Αγίων Πατέρων πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.

πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων, Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου Γεωργίου, Ορέστου Ιεροδιακώνου, των αδελφών της Καθημάς Ιεράς Μονής και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, το ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγήν αέρα και θάλασσαν Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων ή παρεπιδημούν των εν την πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και δωρητών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην μυστή Κυρίως ο Θεός, των μακαρίων και αηδήμων πτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, Νικηφόρου αρχιερέως του και πατρός ημών γενωμένου και των δούλων του Θεού, Σουλτάνας και Δήμητρας, υπέρ τελούμεν το ιερόν του το μνημόσυνο, μυστή Κύριος ο Θεός,

δημόσιον το πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος.

0: Δαμασκηνός ελέο Θεού Επίσκοπος και Μητροπολίτης Δημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της επαρχίας αυτού. Εγκύκλιος επί τη ενάρξη της νέας ιεραποστολικής περίοδου. Αγαπητοί μου χριστιανοί, η σημερινή Κυριακή, κατά την οποία ανεγνώστη η παραβολή του σπορέως, κατά παράδοση σημαδοδοτεί και την έναρξη της νέας ιεραποστολικής περίοδου. Ο σπόρος για τον οποίο ακούσαμε είναι ο Λόγος του Θεού που πέφτει στη γη των καρδιών μας για να ριζώσει και να δυσχαρίσει τους καρπούς των αρετών και τις γεύσεις της Θείας Χάριτος. Σκοπός της ζωής μας είναι ένας, ο αγιασμός. Αυτό υπενήσεται η θαυμάσια αυτή παραβολή. Ο θείος σπόρος μπορεί να πέσει πάνω στην σκληρότητα της αδιαφορίας μας και να χαθεί. Μπορεί να πέσει στις πέτρες της σκληροκαρδίας μας και να αχρηστευθεί. Μπορεί να πέσει μέσα στα αγκάθια των παθών μας και να συμπνιγεί. Μπορεί όμως να πέσει και πάνω στην έμφορη γη της διψασμένης ψυχής και αγαθής προαιρέσεώς μας και να ριζώσει, να βλαστήσει και να δώσει τους καρπούς της θεϊκής ομιλίας στην καρδιά μας. Μπορεί να την κοσμήσει με αρετές και αγιότητα. Χρέος της Εκκλησίας μας μέσα στην πορεία της ιστορίας είναι να προσφέρει με κάθε ευκαιρία αυτόν τον Λόγο και την αλήθεια του Θεού. Ανώθευτα και καθήκον δικό μας είναι να καθαρίζουμε τις καρδιές μας για να γίνουν έτοιμη γη να τον υποδεχθεί ως πολύτιμο θησαυρό. Το κλίμα της σύγχρονης εποχής και νοοτροπίας σε συνδυασμό με τα αγκάθια των παθών και τις πέτρες του εγωιστικού ορθολογισμού δυσκολεύουν πολύ την καρποφορία του Λόγου του Θεού στις καρδιές μας. Παρά τα αυτά, αν η ζωή μας είναι καθαρή και η καρδιά μας δεκτική, τότε ο σπόρος του θεϊκού Λόγου μπορεί να αποδώσει καρπούς, ακόμη και αν αυξάνει μέσα σε συζάνια πειρασμών ή μεγαλώνει μέσα στην κακοκαιρία της κοσμικής ασεβίας και απιστίας. Η κατάρτιση των μελών της Εκκλησίας αποτελεί σαφέστατα κύριο καθήκον και υποχρέωση των ποιμένων της, αλλά ταυτόχρονα και μία πρόκληση των πιστών σε μία κοινωνία που συστηματικά έχει εκκοσμικευθεί και σταδιακά οδεύει προς την αποιεροποίηση του καθημερινού βίου. Ο άνθρωπος, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, αυτοπροσδιορίζεται αυτόνομα και εγωκεντρικά, αποκαθιλώνοντας κάθε ιερότητα και μεταφυσική από την ψηφιοποιημένη ζωή του. Είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι κάποια μέλη της Εκκλησίας δεν έχουν ξεκάθαρη γνώση για το τι είναι η Εκκλησία. Έχουν άγνοια και κυρίως μυστηριακή απειρία, αφού η γνώση του Θεού προϋποθέτει τη συμμετοχή μας στην εμπειρία των μυστηρίων. Κάποιοι θεωρούν την Εκκλησία ως ένα συντηρητικό θεσμό του παρελθόντος. Άλλοι βλέπουν την Εκκλησία ως ένα οργανισμό που απλά καλύπτει τις θρησκευτικές ανάγκες κάποιων πολιτών. Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων νομίζει ότι η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός κοινωνικής αλληλεγγύης που καλύπτει τις υλικές ανάγκες των οικονομικά ασθενέστερων συνανθρώπων τους. Ελάχιστοι από τους πιστούς διακρίνουν ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού παρατηνόμενο στους αιώνες. Η Εκκλησία δεν είναι ένα σωματείο, δεν είναι μία σύναξη ανθρώπων με ανεπτυγμένο το θρησκευτικό συνέστημα, ούτε μία οργάνωση, αλλά θείο καθίδρυμα ως μέλη του οποίου εντασσόμεθα όλοι οι χριστιανοί κατά τη βάπτισή μας. Οι συνειδητοί χριστιανοί μπορούν να γνωρίζουν ότι η ουσία της υπάρξεως της Εκκλησίας και η κύρια αποστολή της είναι διτή. Πρώτον, η εν Χριστώ μεταμόρφωση και σωτηρία των ανθρώπων και της στήσεως δια της μυστηριακής ζωής, αλλά και δεύτερον, η απαραίτητη κατάρτιση και γνώση της δογματικής διδασκαλίας, της πατερικής παραδόσεως και της αγιοπνευματικής μυσταγωγίας των ιερών κειμένων και του Ιερού Ευαγγελίου, γιατί χωρίς την ορθή πίστη δεν υφίσταται και η ορθή πράξη. Αναμφισβήτητα η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται πλουραλιστική και οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί έχουν εκμηδενίσει όχι μόνο τις αποστάσεις μεταξύ των φυσικών προσώπων, αλλά και τις αποστάσεις μεταξύ ιδεών, αντιλήψεων, κουλτούρας και τρόπου ζωής. Αυτό σαφώς δεν είναι απαραίτητος μεμπτό και δεν πρέπει να κατηγορούμε την πρόοδο και την επιστήμη, όμως ελοχεύει ο κίνδυνος η διδασκαλία της Εκκλησίας να σχετικοποιείται, να αποτελεί απλώς μια διδασκαλία ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες. Κάποιοι πιστοί επιλέγουν ποια στοιχεία της διδασκαλίας θα ακολουθήσουν, προσαρμόζοντάς τα στις προσωπικές τους ανάγκες και τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η διδασκαλία και τα μυστήρια συχνά απογυμνώνονται από το βαθύ θεολογικό τους νόημα και αντιμετωπίζονται απλώς ως πολιτισμικά έθιμα, κοινωνικές εκδηλώσεις ή ιστορική κληρονομιά. Η μέρημνα της Εκκλησίας μας, αγαπητοί, είναι ο καταρτισμός των μελών της, όχι σαν μια απλή παράθεση και επεξήγηση μιας διδασκαλίας, αλλά κυρίως σαν μια βιωματική εμπειρία αγαπητικής κοινωνίας με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Η παραβολή του σπορέως, η οποία κατά τα Ιωθώτα δίνει κάθε χρόνο το έναυσμα της ενάρξεως της νέας ιεραποστολικής περίοδου, είναι χαρακτηριστική για το τι συμβαίνει στις καρδιές των ανθρώπων σε ό,τι αφορά τον Λόγο του. Ενώ ο Χριστός ως Λόγος απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής και κοινωνικής κατάστασης, δεν έχουν όλοι τις προϋποθέσεις την αγαθή γη, ώστε να καρποφορήσει αυτός ο σπόρος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί να είναι οι κλητοί, ολίγοι όμως οι εκλεκτοί. Σήμερα, αγαπητοί, η Εκκλησία μας καλεί να καταρτιστούμε εν πνεύματι και αληθεία. Η συγκατάβαση σε αυτή την πρόσκληση αποτελεί ταυτόχρονα και μία πρόκληση. Πρόκληση ώστε ο καταρτισμός μας να γίνει αφορμή να γίνουμε χριστοφόροι, να γίνουμε δηλαδή σύμφυτοι το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεώς του. Να φέρουμε τον Χριστό, όχι κατ' όνομα, αλλά η κοινωνία μαζί του να εμφυσίσει στην καρδιά μας το Πανάγιον Πνεύμα, την χάρη της υπερουσίου Τριάδος, να γίνουμε πνευματοφόροι και να καταστούμε θεοφόροι. Ως επίσκοπος και ποιμένας, καλοάπαντας ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, παράλληλα με τον τακτικό εκκλησιασμό μας, να πλαισιώσουμε τις κατηχητικές συνάξεις και τους κύκλους μελέτης της Αγίας Γραφής και τις άλλες συναφείς δραστηριότητες της Εκκλησίας. Με θείο πόθο και ζήλο να οικοδομήσουμε τις ψυχές μας με τα υλικά εκείνα που θα μας κρατήσουν στερεούς μέσα στη θυελώδη θάλασσα των θλίψεων και των δοκιμασιών αυτού του κόσμου. Σας καλώ με πηξίδα μας το Ευαγγέλιο να σπουδάσουμε στις αλήθειες της πίστεώς μας, να αγκυροβολήσουμε στο απάνεμο λιμάνι της Εκκλησίας, να μαθητεύσουμε μαζί με τον Κύριό μας, ώστε να οδηγηθούμε στη σωτηρία μας. Με τα πατρικών ευχών και ευλογιών, ο Διδημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, Δαμασκηνός. Αμήν.
1: Χριστιανική Ένωση Γονέων Ορεστιάδος. Ανακοίνωση. Σήμερα, Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6:30 μετά μεσημβρινήν, στη Χριστιανική Εστία Ευρυπίδου 77 θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Η διαχρονικότητα του Αγγελικού Χαίρε». Ομιλητής ο εδεσιμολογιότατος πατήρ Αθανάσιος Δανάκης, θεολόγος. Θα προηγηθεί αγιασμός για την έναρξη της πνευματικής εργασίας. Σας καλούμε να προσέλθετε με εκτίμηση το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόσκληση. Με την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς 2026-2027 σας προσκαλούμε στην αίθουσα του Συλλόγου Χριστιανική Ένωση Ορεστιάδος Θεία Οικοδομή Αγίων Θεοδόρων 91 να παρακολουθήσετε την ομιλία βάσει του νέου συνθήματος Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη αρετή. Από τον πατέρα Ελευθέριο Μπαλάκο, μέλος της Αδελφότητος Θεολόγων Ζωή, την 3η 13 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 και 30 μετά μεσημβρινή, θα προηγηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός μετά τιμής του Διοικητικού Συμβούλιο του Συλλόγου.

Να ανακοινώσουμε επίσης ότι τη Δευτέρα έχουμε Θεία Λειτουργία, όπως και κάθε Δευτέρα. Ξεκινάει ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής εδώ στο ναό μας κάθε Πέμπτη, μετά την παράκληση που ψάλλουν οι κυρίες. Όσες κυρίες δεν το ξέρουν, να υπενθυμίσουμε ότι κάθε Πέμπτη τελείται παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκου που ψάλλουν οι κυρίες. Να έρθετε λοιπόν και όσες δεν ξέρετε την παράκληση να τη μάθετε. Είναι μια ευκαιρία να την ψάλλετε και αμέσως μετά γίνεται κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Επίσης, θέλω να πω το εξής τώρα με την ευκαιρία της εγκυκλίου. Προημερών μια κυρία η οποία ήρθε στην πόλη μας με την ιδιότητα της καθηγήτριας έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπα και εγώ δεν θα βρω κάτι επιλείψιμο σε αυτήν την πόλη. Και το επιλείψιμο σε αυτήν την πόλη ήταν ότι άκουγε τις καμπάνες και τα μεγάφωνα την Κυριακή. Ενώ τα βρήκε όλα τέλεια, αυτό το οποίο την ενόχλησε την κυρία ήταν ότι άκουγε την καμπάνα και τη Θεία Λειτουργία από τα μεγάφωνα. Βέβαια, ο κόσμος τη στόλισε από κάτω και της είπε αρκετά πράγματα. Και επίσης θέλω να πω το εξής, ότι ήρθε η κυρία αυτή σε μια πόλη που και κατηχητικά σχολεία γίνονται και κύκλοι μελέτης γραφής, Αγίας Γραφής γίνονται και όποιος έχει όρεξη να μάθει για τον Χριστό υπάρχουν πολλά σημεία που μπορεί να πάει είτε κατηχητικές συνάξεις είτε κύκλους για να μπορέσει να μάθει και να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Επίσης, πολλοί ναοί λειτουργούν που μπορούν να λειτουργηθούν, όποιος θέλει. Αυτοί που ενοχλούνται, δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι. Η Ορεστιάδα μας και θρησκεύει και αγαπάει το Θεό και αγαπάει την Εκκλησία και οι άνθρωποι της προσεύχονται και την Κυριακή ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Επίσης, την Τρίτη το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία για την Παναγία Γόργο Υπήκο, για την Αγία Παρασκευή την Επιβατινή και την Αγία Χρυσή στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής. Την Τρίτη το βράδυ 8.30 με 12.30 η Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βίσσα. Σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον.

Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξαν. Αγίασαν του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτού αντιδόξα τη θεϊκή σου δυνάμει. Το δίδα τα λίγα σημάτια σε φίλου σε πισέ. Τη ρίγη και τόλο σου δόξα. Σε Εκκλησία σου συ ερεύσει. Τη άρχουση ημών και στα τότε παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόξα δοθεί και παν δόρμα τέλειον άμα θελεστεί. Καταβέβαιξ του Πατρός το φόρτο και σε και δόξα και ευχαριστία και προσχύσια να περιμένουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

0: Αγίων ο χορός έβρεπε γη τη ζωή και τύρα παραδείσου. Έβροκα εγώ την οδόν δια τη μετανία το απολωλό προβατών εγώ ημί. Ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με.
1: Αγίτα σου κύριε, δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Ο πάλι μεν εκμειώντα πλάσε με και η κόλλη σου θεία τιμή σα. Παραβάσει εντολή δε πάλι με επιστρέψα. Εις γυναίξης ελήφθην, εις το καθ'

0: περάσουν του λούσου σωτεράν άπαυσον. Λάσον εφτάσει στην μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε.
1: Στην κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου ανταπάγονται, ανάπαυσον και τα ψυχά στο δούλου σου.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά τον Βεβέλεος, ελευθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Κατ' ιδεόμεθε πέραν επάσουσες τας ψυχάς, κακοικημένος δούλος σου, Δήμητρας και Σουλτάνας, και υπέρ του συγχωρθείτε αυτής πάμπλημένη μου υπούσιον τε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών, έθε δίκαιρα πάμπλη το ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών, και άφεση των αυτής αμαρτιών παράξες πρώτο θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετου σώμεθα. Κυρίω δε ηθόμεν.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση αρκός των θάνατων καταπατήσεις, των διάβολων καταργήσεις και ζωήν του κόσμου στον δρυσάνους, αυτός κερανάπαυσον και τας ψυχάς των εξημών μεταστάσεων του δούλων σου Δήμητρας και Σουλτάνας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεω, εν τα πέδρο δημή και στεναγμός, πάνω μάρτυμα των παραυτών πρακτένε λόγο, η έργο, η δί, ενίως, αγατός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, και χέστην άνθρωπος σου ζήστη και ούχα αμαρτήσει, συγκαρμός εκτός αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Ότι εσύ ανάσεις και ζωή και ανάπαυσης της κεκυμνήρης δούλης σου, Δήμητρας και Σουλτάνας, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ και δόξα να αναπέμπω μεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια.

Δόξασε ο Θεός, ελπίσιμον δόξασε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζώου Ποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Παροδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξεων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξεων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξεων Μεγαλομαρτύρων, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Κεπολιούχων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Κυρίλου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και πάντων των Εναδριανουπόλη, και Θράκη Διαλαμψάν των Αγίων και των Αγίων Ενδόξεων Μεγαλομαρτύρων, Μαρίνης Ευσταθίου και Ορέστου, της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού και Παρασκευής της Επιβατινής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης Φιλίππου του Διακόνου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Ο Άγιος Φίλιππος, ο διάκονος, είναι ο προστάτης των σιδηροδρομικών. Ευχόμαστε πολύ σύντομα και την σιδηροδρομική γραμμή να τη δούμε τακτοποιημένη και έτσι όπως μας έταξαν και το τρένο να έρχεται ξανά για να μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας και να γίνονται πιο κοντινές οι αποστάσεις. Ο Άγιος Φίλιππος λοιπόν να τους φωτίζει. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Διευκόν.

0: θα έρθουν και γονείς να μιλήσουν για το πόσο πολύ έχει επηρεαστεί η ποιότητα ζωής τους από την νόσο.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό λίγο να κοιτάξω ακριβώς τη διεύθυνση για κάποιον που μπορεί να τον ενδιαφέρει να, αν θέλει να
1: έρθει. Ό,τι μπορεί να το παρακολουθήσει.
0: Ό,τι μπορεί να έρθει να το δει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι στις 15 Οκτωβρίου αυτό.
1: Ναι.
0: Και θα σας πω τώρα ακριβώς. Είναι στο ΚΕΔΕΑ.
1: Στο
0: θέατρο,
1: ναι.
0: Το δεύτερο, 3 Σεπτεμβρίου, Πανεπιστήμιο,
1: ναι, ναι.
0: Πόλη Απιθύτα.
1: Γνωστό το κέντρο.
0: Στο επίπεδο 1, στο υπόγειο.
1: Ωραία.
0: Και είναι από τις 4 και 4 το συμπόσιο έως τις 6 παρατέταρτο.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Τσιάκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας μεταφέρατε και φυσικά θα περιμένουμε με ενδιαφέρον και τις διαπιστώσεις που θα κάνετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα μας.
0: Γεια σας, για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε Τάσο τώρα να συζητήσουμε για το 12ο Θεσσαλονίκη Animation Festival, το γνωστό TAF. Έφτασε και όλα στα 12 του χρόνια και ωραία. Θα γίνει αυτή την εβδομάδα από 15 έως 18 Οκτωβρίου στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Ένα σημείο συνάντησης για τους φίλους του Animation που στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως είναι πολλοί. Εμείς θα συζητήσουμε με την υπεύθυνη προγράμματος και διοργάνωσης του φεστιβάλ, την Χρύσα Γκούμα που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Γκούμα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεστε. Τελευταίες μέρες, προετοιμασία εκεί στο λιμάνι. Να πούμε ότι, όπως είπαμε, φτάνει στην 12η διοργάνωση του το φεστιβάλ. Έτσι να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στη διοργάνωση αυτή.
2: Βέβαια, το TAF ξεκίνησε το 2015. Ήταν μια πρωτοβουλία από τους αδερφούς Σαββαίδη, τον Γιάννη Τεξή, την Αγγελική Κοντονή και την Ντόνα, μου επιτρέπετε, ξεχνάω το επιθετό της, συγγνώμη. Ήταν στην ουσία κάποιοι άνθρωποι που εντόπισαν ένα κενό στην πόλη, ότι δεν υπάρχει ένα φεστιβάλ αμυγός κινουμένο σχεδίο.
0: Βεβαίως.
2: Και είπαν από μόνοι τους, ως λάτρεις του είδους, γιατί δεν κάνουμε ένα. Έτσι κι αλλιώς είχαν στο background του σκηνοθεσία, είχαν σενάριο, υπήρχε η ενασχόληση δηλαδή με τα κόμικς, υπήρχε μια καλλιτεχνική φλεβά εννοείται στην πηγή, αλλά ήταν μια πραγματικά πρωτοβουλία από αγάπη.
1: Ναι.
2: Και μέσα στα χρόνια μεγάλωσε, έγινε ένας διεθνής θεσμός, έχουμε κερδίσει βραβεία φιλοξενίας και διοργάνωσης, εισάγαμε pitching forum, συνεργαζόμαστε με το cartoon forum φέτος, δηλαδή έγινε ξέφυγε, είμαστε BAFTA qualifying festival. Μεγάλωσε πάρα πολύ γιατί το αγκάλιασε η πόλη, το αγκάλιασαν οι καλλιτέχνες εντός και εκτός Ελλάδας. Και γίναμε
1: μεγάλοι.
2: Γίναμε.
1: Και πάτε και είστε και στο λιμάνι, οπότε θα είστε σαν το φεστιβάλ λίγο πριν το μεγάλο.
0: Τελείως, το λιμάνι πια έχει άρωμα κινηματογράφου. Ναι, πάμε και στην φετινή διοργάνωση τώρα να δώσουμε τα highlights, ας το πούμε έτσι.
2: Τα highlights

0: Σε την ίδια οργάνωση, καταρχήν, φέτος το πρόγραμμα είναι πιο πλούσιο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί είχαμε και πολύ περισσότερες συμμετοχές φέτος. Είχαμε 4.300 ταινίες σχεδόν που κατατέθηκαν στο φεστιβάλ.
1: Τεράστιος αριθμός.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα σας το πω εγώ προσωπικά.
1: Βέβαια. Και από πού προέρχονται οι συμμετοχές?
0: Από όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά. Από Αμερική, από Ευρώπη, έχουμε από Νότιο Αφρική, έχουμε από Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα. Και προσπαθούμε να τιμήσουμε και Ελλάδα φυσικά, και προσπαθούμε να τιμήσουμε όλες τις χώρες. Και όσο μπορούμε να υπάρχει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα που να εκπροσωπεί όλα τα είδη.
1: Βέβαια. Είχατε κάποια έτσι πολύ απρόσμενη συμμετοχή από χώρα που δεν θα φανταζόμασταν?
0: Ναι, αλλά ποια είναι να δείτε? Νομίζω το Καζακστάν.
1: Αλήθεια, μάλιστα.
2: Το Καζακστάν, εντάξει. Το Περού, ναι, το Καζακστάν έχει μια παράδοση.
0: Το Καζακστάν έχει πάρα πολλά χρόνια παράδοση. Ναι. Και μάλιστα πέρσι νομίζω γιορτάζανε τα 20 χρόνια και μας στείλαν πολλές συμμετοχές, αλλά δεν στέλνουν σε εμάς πολύ συχνά. Οπότε.
1: Άρα, okay. Ναι, κάτι δείχνει αυτό, ότι η απήχηση της διοργάνωσης μεγαλώνει, έτσι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε επίσης πολύ ωραία αφιερώματα φέτος. Ναι. Αφιέρωμα, το μεγάλο μας αφιέρωμα είναι στο τσεχικό stop motion, με ένα διμερές πρόγραμμα από συλλογή ταινιών μικρού μήκους, οι οποίες το πρώτο μέρος είναι ταινίες από το 50 μέχρι το 80, στην ουσία είναι μια εισαγωγή στους κλασικούς του τσεχικού puppet animation. Θα έχει και Σβάνκ Μάγερ μέσα, θα έχει Καρέλ Δεμάν. Και το δεύτερο μέρος είναι στην ουσία η νέα γενιά από το 90 και έπειτα, που είναι τα πιο πειραματικά, τα πιο έτσι υβριδικά στο από την ταινία, στον χώρο του φεστιβάλ.
1: Να εξηγήσουμε έτσι με πολύ απλό τρόπο τι είναι το stop motion.
0: Φυσικά, με δύο κουβέντες, stop motion είναι κάνω τις μαριονέτες να κουνιούνται και μετά φαίνεται αυτό σαν ένα animation αβίαστο.
2: Εδώ δηλαδή είχαμε και πρωτοπόρους Έλληνες σε αυτό το είδος, τον κύριο Νανιάδη και άλλους πολλούς που έχει. Δεν ξέρω αν προγραμματίζει κάποιο αφιέρωμα σε αυτούς.
0: Στους Έλληνες αυτή τη στιγμή όχι.
2: Ναι,
0: είναι
2: στο μέλλον.
0: Το focus είναι να το κάνετε. Στην Τσεχία.
2: Ναι, να το κάνετε. Λοιπόν, μια και ανέφερα στους Έλληνες, εσείς μπορεί να έχετε και μια εικόνα ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής παραγωγής animation σήμερα? Είναι πιο εύκολο πλέον να κάνεις animation? Παλιά βάφανε το ένα-ένα χρήσα λιγάκι
1: η δημιουργή. Τα καρέ.
2: Έχουμε και το φίλο μας ο Ζάχος Σαμολαδά που.
1: Ενώ τώρα τα πράγματα, η τεχνολογία. Εδώ η τώρα τεχνολογία έχει βοηθήσει πολύ.
2: Ναι, βέβαια. Πού βλέπετε την ελληνική παραγωγή, αν έχετε μια εικόνα για αυτήν?
0: Έχω μια εικόνα, η αλήθεια είναι, και από την δουλειά μου πέρα από το φεστιβάλ στα σενάρια, αλλά και από το ίδιο το φεστιβάλ, γιατί βλέπω και από τις συμμετοχές πώς κινείται η αγορά. Εξελίσσεται γενικά η σκηνή, δηλαδή έρχονται περισσότεροι δημιουργοί, περισσότεροι άνθρωποι το βλέπουν πλέον σαν μια καριέρα που μπορούν να κάνουν και όχι αυτό το πάρε ένα αληθινό πτυχίο παιδί μου και μετά κάνω ό,τι θέλει. Δεν είναι χόμπι πια. Και σίγουρα δεν μπορεί να είναι χόμπι, γιατί χρειάζεται πολλές ώρες, πολύ αγάπη και μεράκι. Βλέπω πολύ περισσότερη επίσης κινητικότητα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μάθουν πώς λειτουργεί η βιομηχανία, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δείξουν πώς λειτουργεί η βιομηχανία. Και επίσης, όπως αντίστοιχα και εμείς που έχουμε το Balkan Animation Pitching Forum, υπάρχουν περισσότεροι θεσμοί που δίνουν πλέον ευκαιρίες σε κόσμο να δικτυωθεί. Καθώς και έχουμε και δύο networking events επίσης, δύο δράσεις δικτύωσης φέτος για τον κόσμο του φεστιβάλ. Και το καλό είναι ότι εντάξει, όσο περισσότερο η παγκοσμιοποίηση έχει και κάποια θετικά, έχει και κάποια αρνητικά, αλλά σίγουρα στα θετικά είναι το ότι δεν περιορίζονται οι δημιουργοί στην ελληνική αγορά.
1: Βέβαια, μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Πείτε μας και για την προσβασιμότητα, γιατί νομίζω πως είναι σημαντικό στοιχείο του φεστιβάλ αυτό.
0: Φέτος η αλήθεια είναι ότι μία από τις αγαπημένες μας συνεργασίες που θα θέλαμε να ιδρεώσουμε και προσπαθούσαμε και καιρό να είμαστε πιο προσβάσιμοι, είναι ότι θα έχουμε ένα masterclass από τη Δόκτωρ Εμμανουέλα Πατινιωτάκη, το οποίο θα μιλάει για την προσβασιμότητα στο σινεμά. Θα είναι ένα εργαστήριο που εισάγει κοινό και καλλιτέχνες σε πρακτικές καθολικής προσβασιμότητας και στην ενεργό συμμετοχή αναπήρων δημιουργών στον κινηματογράφο. Και θα είναι επίσης, θα υπάρχει διερμηνία από την Ευλαμπία Αγγέλου, οπότε μπορεί να έρθει οποιοδήποτε κοφός και βαρικός να το παρακολουθήσει. Και θα κάνουμε και μία προβολή για κοφούς. Θα έχουμε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα με ταινίες χωρίς διάλογο και πάλι διερμηνία από την κυρία Αγγέλου, το οποίο θα έρθει να παρακολουθεί στο σχολείο κοφών και βαρικών από την... ξέχασα που είναι αυτό. Συγγνώμη, ανατολικά. Στο Πανόραμα, ναι, από το Πανόραμα θα έρθει.
1: Εξαιρετική πρωτοβουλία.
0: Ναι,
1: θα το χαρούν πολύ τα παιδιά αυτό.
2: Όλα αυτά στο λιμάνι από την Τετάρτη.
0: Από την Πέμπτη.
2: Πέμπτη.
0: Γιατί θα στείλουμε.
2: Σήμερα είναι 11, σωστά. Πέμπτη, 15
0: με 18 στο λιμάνι. Και επίσης να πούμε ότι αυτό είναι το διαζώσεις κομμάτι, καθώς το ΤΑΦ είναι υβριδικό φεστιβάλ. Και από τις 19 μέχρι τις 29 το κοινό από την υπόλοιπη Ελλάδα και τον κόσμο μπορεί να παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος από το φεστιβάλ
1: αμέσως μετά την
2: λήξη. Γιατί το κάνετε μετά και όχι παράλληλα? Αυτό.
0: Παράλληλα είναι λίγο πιο δύσκολο και για μας να το συντονίσουμε, αλλά και επίσης μειώνει τις, πώς να το πω τώρα, τις ευκαιρίες να έρθει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη, καθυσυχάζει λίγο, παναπάβει το κοινό, οπότε είναι καλύτερο να ακολουθεί.
1: Γιατί εδώ πια είναι η πρόσκληση, είναι να πάμε, να δούμε, να παρακολουθήσουμε επί τόπου. Η οθόνη είναι μια λύση όταν δεν είναι εύκολο για σένα το να πας, έτσι.
2: Και βέβαια, εντάξει, έχουμε...
0: online φεστιβάλ γεννήθηκε έτσι κι αλλιώς από ανάγκη στην καραντίνα.
1: Βέβαια.
0: Και απλά επειδή είδαμε ότι έχουμε πολύ ενεργό συμμετοχή και από τον υπόλοιπο κόσμο και την Ελλάδα, είπαμε ας το κρατήσουμε.
1: Σωστά.
2: Ωραία.
1: Σωστά. Αλλά αν είσαι από εδώ, γιατί να μην πας ευκαιρία να πας και τη βόλτα.
2: Μια χαρά. Λέμε. Λοιπόν, εντάξει, καλή επιτυχία να έχετε.
1: Κυρία Γκούμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση, για όσα μας μεταφέρατε.
0: Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να σας δω και στο λιμάνι.
1: Με μεγάλη χαρά.
2: Καλημέρα μας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Η Χρύσα Γκούμα, λοιπόν, υπεύθυνη προγράμματος και διοργάνωσης του Θεσσαλονίκη Animation Festival, 12ο Θεσσαλονίκη Animation
2: Festival. Αυτό που λέμε σε όλους, θα τα πούμε από κοντά, σας περιμένουμε και τα λοιπά, πάμε σε όλα, προλαβαίνουμε.
1: Όπου μπορούμε.
2: Όπου μπορούμε πάμε ή στέλνουμε αντιπροσωπεία, να ξέρετε.
1: Για να πούμε την αλήθεια, αυτό που λες τώρα είναι ένας σωστός προβληματισμός. Έχουν πληθύνει πολύ τα πολιτιστικά γεγονότα στη Θεσσαλονίκη.
2: Τα πολιτιστικά γεγονότα ευρύτερα έχουν πληθύνει και δίνουν και ανθοδέσμες. Θα τα πούμε μετά.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι είναι μια παράσταση που την έχεις βάλει στην ατζέντα σου να τη δεις οπωσδήποτε. Βέβαια. Έτσι, εννοείται. Και πολλοί αυτοί. Πολλοί είναι αυτοί που και μόνο με την παρουσία της πρωταγωνίστριας και από άλλες εμπειρίες θεατρικές που είχαν, δεν θα τη χάσουν αυτή την παράσταση. Και απομακρύνω και από την κίνηση που υπάρχει, που δύσκολα βρίσκεις εισιτήριο, νομίζω ότι είναι πολλοί αυτοί. Και αυτό φάνηκε και από την Αθήνα, μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στην Αθήνα. Ο Γλάρος λοιπόν του Άντων Τσέχοφ έρχεται στο θέατρο Αριστοτέλειο από την Παρασκευή και 16 Οκτωβρίου για λίγες παραστάσεις. Είναι μια σύγχρονη ανάγνωση του έργου, του γνωστού έργου του Τσέχοφ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Και την Αρκάντινα υποδύεται η κυρία Κατερίνα Διδασκάλου, που έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την παράσταση. Καλή σας μέρα, κυρία Διδασκάλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα παιδιά, και ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, ναι, με ένα άλλο έργο αυτή τη φορά, όχι με την Πόρνη από πάνω, και η ανταπόκριση είναι το ίδιο ενθουσιώδη.
0: Ταλαιπωρείτε τη Θεσσαλονίκη, γιατί για να βρει κάποιος εισιτήριο για τις παραστάσεις σας είναι...
1: Γιατί είναι μικρό,
0: αυτό λέγαμε,
1: είναι και περιορισμένος αριθμός.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Και ξέρετε κάτι, οι ίδιοι ακροατές μας ρωτάνε, η Πόρνη από πάνω θα ξαναρθεί? Γιατί νομίζω πως αυτό είναι ένα ερώτημα που σας κάνουν όλοι, ό,τι και να κάνετε, έτσι.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια και πραγματικά, ναι, ευγνωμονώ πολύ γι' αυτό.
1: Θα ξαναρθεί, ελπίζουμε.
2: Θα ξαναέρθει, ναι, και θα προσπαθήσω όταν σταματήσω με τις διπλές παραστάσεις εδώ, γιατί έχω την Πόρνη από πάνω κάθε δευτερότητα στην, ναι, Αθήνα πλέον. Mm. Θα προσπαθήσω να την ξαναφέρω και πάλι στο Αριστοτέλειο και μέσα στο χειμώνα.
1: Τώρα αυτό δεν είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, κύριε Διδασκάλου, το να κάνετε αυτό το διπλό πρόγραμμα και με δύο έτσι πολύ διαφορετικούς ρόλους, δύο τελείως διαφορετικά θεατρικά είδη.
2: Και μαζί με γυρίσματα, έχω να σας πω.
0: Σωστά.
1: Όσο και να λέμε ότι είστε πολυδιάστατα όντα ηθοποιοί, αυτό πια λίγο ξεφεύγει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, φέτος, όπως και πολλές άλλες χρονιές, θα κάνω, ας πούμε, τις Κυριακές, τον Γλάρο το απόγευμα και την Πόρνη την Κυριακή το βράδυ.
0: Πώς περνάει ένας ηθοποιός από το ένα στο άλλο?
2: Ένας ηθοποιός περνάει από το ένα στο άλλο, αδειάζοντας λίγο το κεφάλι του, φεύγοντας από τη μια παράσταση, και ξέρετε, χρειάζεται όπως μπαίνεις να μπορείς και να βγαίνεις από το ρόλο, γιατί αλλιώς τρελαίνεσαι.
1: Ναι.
2: Αλλιώς μένεις εκεί ψηλά και δεν ξανακατεβαίνεις και τελειώνει η υπόθεση.
0: Τώρα, αυτό...
2: Οπότε, ναι, ξέρετε, ναι, είναι η τέχνη του ηθοποιού έχει να κάνει και με το να μπαίνει στο πεθύ του ρόλου, αλλά και με το να μπορεί εύκολα μετά να βγαίνει, γιατί ναι, οι διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις δεν πρέπει να κατοικούν μέσα μας, γιατί τότε, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, ξέρετε, δεν έχει αξία η τέχνη της μίμησης και της υποκριτικής. Δεν έχει αξία. Mm-hmm. Σημαίνει ότι παίζεις τον εαυτό σου. Mm-hmm. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, και στην αρχαία Ελλάδα δεν έπαιρνε ένας ηθοποιός βραβείο όταν ήξεραν ότι συγκινήθηκε μεν πολύ ωραία πάνω στη σκηνή, αλλά έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο. Mm-hmm. Δεν έπαιρνε βραβείο.
0: Nice.
2: Γιατί θεωρούσαν ότι το κάνει για ίδιους λόγους.
0: Κατά.
2: Και όχι, mm-hmm, για τον ήρωα, μπαίνοντας τον ήρωα.
1: Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτός ο προβληματισμός, και σκέφτομαι είναι ότι χρησιμοποιούμε πολύ το ρήμα υποδίο με έναν ρόλο, και κάτι προφανώς σημαίνει αυτό. Έτσι,
2: σημαίνει, υποδίο με σημαίνει υπηρετώ, δηλαδή. Είμαι κάτω από το ρόλο πάντα. Mm-hmm. Ό,τι και να παίζουμε πρέπει να υπηρετούμε το ρόλο. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε ότι είμαστε πάνω από αυτόν, ποτέ όμως. Γιατί οι ήρωες, και μάλιστα οι ήρωες του Τσέχοφ, έχω να σας πω, επειδή ο Τσέχοφ, όπως ξέρετε, ήταν γιατρός, το κύριο επάγγελμά του ήταν γιατρός.
1: Ναι.
2: Και οι ήρωές του ήταν πελάτες του κυρίως, δηλαδή έχει πάρει ψυχοσυνθέσεις πελατών του και τις έχει μεταφέρει στους ήρωές του, στα έργα που έγραφε, όπως και επίσης άνθρωποι της καθημερινής του ζωής, γειτονές του, φίλοι του, ειδικά για το έργο ο Γλάρος, τον Τσέχοφ τον θύμωσαν αρκετά οι φίλοι του, διότι είχε συμβεί μια αυτοκτονία ενός νεαρού, mm-hmm, την οποία ο Τσέχοφ την πήρε για τον Γλάρο, ή να τη μεταφέρει σαν... Και ξέρετε ότι το Γλάρο, ο Τσέχοφ το θεωρεί κωμωδία.
1: Ναι, αυτό είναι πάλι... πώς το εξηγείτε? Δεν μπορούμε, είναι δύσκολο να το δούμε ως κωμωδία. Και δεν ξέρω και στην προσέγγισή σας αν επιδιώκετε.
2: Πώς το εξηγώ εγώ. Ναι. Γιατί ο Τσέχοφ ήταν ένας προφανώς πανέξυπνος άνθρωπος, γιατί φανταστείτε ότι τόσα χρόνια μετά ένας άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 44 χρόνια του κατάφερε να γράψει έργα τα οποία δίνουν δουλειά και τροφή για σκέψη όσα χρόνια μετά το θάνατό του. Το 1904 έφυγε ο Τσέχοφ από τη ζωή μόλις 44 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια μεγαλοφία. Και θεωρώ ότι ο Τσέχοφ το θεωρεί κωμωδία, χαρακτηρίζοντας έτσι αυτό το έργο, τραγικά χαρακτηρίζοντάς το, γιατί αν μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή στα καθημάς το Γλάρο, η πάλι μεταξύ των γενεών, μεταξύ του καινούριου και του παλιού, η πάλι μεταξύ αυτού που έχει εγκατασταθεί, αυτών που είναι οι βολεμένοι, με αυτούς που είναι οι αβόλευτοι, υπάρχει πάντα παρούσα. Και κυρίως αυτό που πιστεύω ότι στυλιτεύει ο Τσέχοφ είναι ότι πράγματα τραγικά που συμβαίνουν γύρω μας τα περνάμε πάρα πολύ εύκολα και ανώδυνα. Mm-hmm. Ακούμε, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, τις ειδήσεις στην τηλεόραση να πάρετε ή αυτά που πετάγονται στο Instagram όταν μπαίνουμε, που είναι μια είδηση, 20 εκατομμύρια παιδιά απειλούνται φέτος από το λοιμό, ναι, με θάνατο, και αμέσως μετά το διάσημο διαζύγιο ενός ζευγαριού. Mm-hmm. Είναι δηλαδή πράγματα, ακούμε για θάνατο, για θανάτους, για τραγικούς θανάτους, και την άλλη στιγμή συνεχίζουμε με το πόσο κάνουν οι ντομάτες.
1: Εκτραχυνόμαστε, εννοείται, και κατά κάποιο τρόπο έτσι γινόμαστε. Δεν μας αγγίζουν τα πράγματα τόσο πολύ.
2: Όχι. Δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Αν εκτραχυνόμαστε με όλο αυτό, με όλη αυτή την έκθεση από το ένα στο άλλο.
0: Εκτραχυνόμαστε ή τα πράγματα αυτά είναι από παλιά, για να επιστρέψω και στο ρόλο σας. Η Αρκάντινα έτσι κι αλλιώς είναι μια γυναίκα, μια ηρωίδα που είναι λίγο αμφίσιμη, εξαρτάται από το βλέμμα των άλλων.
2: Είναι μια γυναίκα η οποία υπάρχει μόνο μέσα από την τέχνη της, υπάρχει μόνο μέσα από το θέατρο. Έχει πολύ μεγάλο φόβο με το χρόνο που περνάει, δεν έχει συμφιλειωθεί μαζί του, με αποτέλεσμα να μην υπερσυμπαθεί και τις νεότερες γενιές. Ναι. Και με τον γιο της είναι ανταγωνιστική, ο οποίος είναι ένας νεαρός συμβολιστής συγγραφέας. Mm-hmm. Συμβολιστής συγγραφέας από τη μια, και από την άλλη η Νίνα, η νεαρή ηθοποιός,
0: την
2: οποία ανταγωνίζεται με άλλο τρόπο.
0: Ναι, ναι. Εσείς τώρα, νομίζω, περισσότερο σας συγκινεί η Νίνα παρά η Αρκάντινα, έτσι, που παίζετε.
2: Εμένα με συγκινούν τα νέα παιδιά ως Κατερίνα, αν με ρωτάτε. Mm, mm. Και ως Κατερίνα και ηθοποιός, μου αρέσει πάρα πολύ που συνεργάζομαι με νέα παιδιά. Η Αναστασία Γαλερού Βλάση συγκεκριμένα, που παίζει την Νίνα, είναι μια εξαιρετική συνάδελφος, πολύ νεαρή. Είναι μόλις 24 ετών, έγινε χθες 24 ετών μόλις, και την ξέρω από τα 16 της, γιατί μου ζήτησε να τη βοηθήσω να μπει σε μια σχολή. Mm. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον αμύωτο ζήλο με τον οποίο ανταποκρίθηκε, παρότι ήταν ακόμα στο σχολείο, παρότι είχε πανελλήνιες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον αμύωτο ζήλο με τον οποίο μου απαντούσε τα βίντεο, τα διορθωμένα που της έστελνα, γιατί δεν είχα ποτέ χρόνο να διδάξω, και απλώς διόρθωνα τα βίντεο που μου έστελνε, αυτά που ήθελε να παρουσιάσει.
0: Μέντορας,
2: είμαι λοιπόν
0: δηλαδή
2: και ο Δημήτρης ο Τσίκλης, που κάνει Τρέπλιεφ, που κάνει το γιο μου. Είναι επίσης ένας συνάδελφος νεαρός και αυτός πολύ, τον οποίο γνώρισα στην τρίτη σεζόν των Μελισσών. Και από τότε παίξαμε μαζί ολόκληρη σεζόν, κάναμε το Χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα, αυτό το υπέροχο ομοφοβικό, εναντίον της ομοφοβίας έργο. Ναι, είμαι ενθουσιασμένη που δουλεύω με αυτά τα δύο νέα παιδιά. Αλλά και γενικά επιδιώκω να συνεργάζομαι και με νέους συναδέλφους, γιατί αυτό, ξέρετε, δίνει και σε μένα τη φρεσκάδα της σκέψης. Αυτοί παίρνουν από μένα εμπειρία και γνώση.
0: Είναι μια όσμωση
2: εγώ
0: αυτή,
2: παίρνω άλλου είδους γνώση.
0: Τώρα, μιλώντας για όσμωση, ξέρω ότι είδατε με τον σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Βάλαρη τον Γλάρο με την Blanchett στο Λονδίνο, την Kate Blanchett.
2: Γκέιτ Μπλάνσετ την είδα, ναι, πήρα και την είδα.
0: Τι σας άνοιξε κάποιες πόρτες αυτή εκείνη η παράσταση, αναζητήσετε κάτι και στη δική
2: σας? Κοιτάξτε, ο Στερμάιερ δεν τον είδαμε μαζί με τον Γιώργο, αλλά τον είδε χωριστά εκείνος.
0: Ναι.
2: Αλλά πήγε και αυτός και την είδε. Κοιτάξτε, η Γκέιτ Μπλάνσετ είναι μια υπέροχη ηθοποιός, και παρότι είναι και στο σινεμά πάρα πολύ καλή, ομολογώ ότι δεν με... καθόλου δεν με απογοήτευσε στο θέατρο, όπως συμβαίνει με πάρα πολλούς μεγάλους αστέρες του σινεμά που έτυχε να δω στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο πρόσφατα. Η Κέιτ Μπλάνσετ ήταν εξαιρετική και στο Γλάρο, όπως είναι και φέτος εξαιρετική στο Ηλέκτρα Περσόνα. Στην Αρκάντινα έδωσε ακριβώς αυτό που είδε και ο Γιώργος, που είδα και εγώ, το αστείο της υπόθεσης, την κωμωδία. Στην όλη κατάσταση, γιατί η Αρκάντινα είναι τόσο τραγική που καταντάει κωμική όταν παρακαλεί, ας πούμε, τον Τριγκόριν και τον παίζει με αυτόν τον τρόπο να μην την εγκαταλείψει για τα όμορφα μάτια της Νίνας, της πολύ νεότερης της Νίνας.
1: Είναι μια τραγωδία αυτό, δεν είναι και
2: είναι
1: πολύ
2: μια
1: κομικό.
2: Τραγωδία αυτό, φυσικά.
1: Για να πούμε
2: είναι.
1: Την αλήθεια.
2: Αλλά, για να πούμε την αλήθεια, βεβαίως. Αλλά η Κέιτ, επειδή μιλάμε για την ερμηνεία της Κέιτ Μπλάνσετ, το έκανε με έναν αριστουργηματικό τρόπο που δείχνει από τη μια την τραγικότητα, ενώ έκλαιγε, ας πούμε... έγινε τόσο κουρέλι μπροστά του, άρχισε να βγάζει τα ρούχα της ένα-ένα, που εν τέλει δεν την λυπάσαι.
1: Εδώ διαβάζουμε, κάνετε μια σύγχρονη ανάγνωση του Γλάρου.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό τι σημαίνει?
2: Κοιτάξτε, ο Γλάρος είναι έτσι και αλλιώς ένα σύγχρονο έργο.
1: Ναι.
2: Δεν θα μπορούσε να παιχτεί εάν δεν κοιταχτεί σύγχρονα. Δεν μπορεί να παιχτεί αλλιώς. Γιατί ο Τσέχοφ, να καταλάβετε από μόνος του, για να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα ενός, ας πούμε, άλλου έργου του Τσέχοφ, στο Θείο Βάνια, ο Τσέχοφ βάζει τον γιατρό, τον Αστρόφ, να κάνει ένα μεγάλο μονόλογο, μιλώντας για τι πιστεύετε. Για την κλιματική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
2: Εκατόν τόσα χρόνια πριν, ο Αστρόφ μιλάει για δύο σελίδες, συνεχώς, για την κλιματική αλλαγή, για το πόσο δεν βλέπει πια τις αλλαγές των εποχών, για το πόσο η σημίδα δεν ανθίζει την ίδια εποχή που την περιμένει, για το πόσο, καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι δεν γίνεται τον Τσέχοφ να τον αντιμετωπίσεις αλλιώς παρά σαν ένα σημερινό παρόντα συγγραφέα.
1: Αυτό σημαίνει κοστούμια, ας πούμε, ότι δεν θα δούμε εποχής, αλλά και άλλες αναφορές.
2: Δεν θα δείτε τα κοστούμια του 1880, όχι. Δεν θα δείτε αυτά τα κοστούμια. Η Κουρμπέλα όμως έχει κάνει μια αριστουργηματική δουλειά όσον αφορά η Ιωάννα η Κουρμπέλα. Στα κοστούμια που έχουν να κάνουν με κάτι άχρονο. Θα μπορούσαν κάποια να είναι και πιο παλιά, θα μπορούσαν να είναι και μελλοντικά.
1: Όπως εν τέλει είναι το ίδιο το κείμενο, έτσι, άχρονο.
2: Όπως εν τέλει είναι το ίδιο το κείμενο, ακριβώς. Είναι όπως το λέτε. Και ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος έχει κάνει εξαιρετικές χορογραφίες, γιατί πρέπει να σας πω, ανάμεσα σε κάθε πράξη υπάρχουν χορογραφίες οι οποίες υποδηλώνουν Ναι, από όλους τους ήρωες μαζί, οι οποίες υποδηλώνουν στην κίνηση πλέον των ηρώων καθενός ξεχωριστά, το σκοτάδι που έρχεται μέσα από όλη αυτή την υποτιθέμενη ευημερία και τη συνεχή κλάψα του αδελφού της Αρκάντινα. Της Αρκάντινα που θεωρεί ότι το σημαντικότερο πράγμα που της έχει συμβεί είναι η υποδοχή που της έκαναν στην τελευταία της παράσταση και μιλάει μόνο γι' αυτό στους δικούς της, αγνοώντας την παράσταση που δίνει ο Τρέπλιεφ με την αγαπημένη του Νίνα. Αγνοώντας ότι υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, από τους αγαπημένους της, ότι ο αδελφός της δεν είναι καλά στην υγεία του. Είναι τόσο συγκεντρωμένη στο δικό της, στο δικό της πράγμα, που είναι σαν να ζεις ένα διαφορετικό.
0: Και αντέχει όμως, γιατί έχετε πει ότι η φράση «η ικανότητα να αντέχεις» σας συγκλονίζει κάθε
2: βράδυ. Η ικανότητα
0: να
2: αντέχεις, ξέρετε, τη λέει στην τελευταία πράξη Νίνα. Ναι, όπως είναι της Μάσα αντίστοιχα η πρώτη φράση της, έχει μείνει και έχει γίνει μια από τις πιο διάσημες φράσεις στο παγκόσμιο θέατρο, «πενθώ για τη ζωή μου». Όταν τη ρωτάει ο δάσκαλος ο Μετβεντένκο γιατί φοράς μαύρα, του απαντάει «πενθώ για τη ζωή μου», στην αρχή του έργου. Είναι κάτι πολύ ενδεικτικό και ξέρετε, έχει γίνει μια από τις πιο διάσημες ατάκες στο παγκόσμιο θέατρο.
1: Κατευθείαν δέχει σε μια σφαλιάρα.
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι και της Νίνας, η οποία λέει στον Τρέπλιεφ στην τελευταία πράξη, όταν έρχεται τσακισμένη, να τον ξαναδεί, να ξαναβρεθούν. Δεν είναι το να είσαι ηθοποιός, δεν είναι ούτε η δόξα, ούτε η λάμψη. Είναι η ικανότητα να αντέχεις. Και αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: Για όλους μας.
2: Για όλους μας.
0: Για όλες τις
2: καταστάσεις. Και για τους ηθοποιούς κυρίως.
1: Θα μας κάνετε να δούμε τους ηθοποιούς την επόμενη φορά στη σκηνή με άλλο μάτι πάντως. Μας ανοίξατε ένα παράθυρο διαφορετικό στη σκέψη.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ μόχθος. Να ξέρετε, τους ηθοποιούς και εγώ όταν πηγαίνω σε πρεμιέρες, θέλω να σας πω, είτε σε παραστάσεις γενικώς ανεξαρτήτως πρεμιέρας, το βλέπω με πολύ συμπάθεια αυτό που βλέπω, γιατί ακόμα και αν μ' αρέσει λιγότερο, ξέρω τον μόχθο που κρύβεται πίσω από αυτό. Πίσω από την προετοιμασία μιας παράστασης κρύβεται απίθμενος μόχθος. Πάρα πολύ μεγάλος μόχθος. Υπάρχει πολύ μεγάλη κούραση, πολύ μεγάλη πολλά όνειρα, πάρα πολλές ώρες προβών. Τι να σας λέω τώρα, είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν και οι οποίοι δεν ανεβαίνουν στη σκηνή. Υπάρχει πολλής κόσμος που δουλεύει από πίσω για να μπορούμε να ανεβούμε εμείς στην αρένα με τα λιοντάρια, όπως λέω.
1: Σωστά.
2: Καμιά φορά.
0: Περιμένουμε αυτή την αρένα λοιπόν να αρχίσει στο Αριστοτέλειο.
1: Σας περιμένουμε μεγάλη χαρά να ανηφορήσετε.
0: Από Παρασκευή. Σας ευχαριστούμε
2: καλά,
0: πάρα πολύ, κύριε Διδασκάλου.
2: Σας περιμένουμε, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κατερίνα Διδασκάλου για την παράσταση «Γλάρος» που ανεβαίνει στο θέατρο Αριστοτέλειο.
1: Και θα θέλαμε ένα τέταρτο ακόμα να έχουμε για να κρατήσουμε τη συζήτηση.
0: Για να μάθεις καλά για τους τοπίους, μου φαίνεται ότι θέλεις εκεί να ανεβείς στο σανίδι, Χρύσα.
1: Από τις σκέψεις της Κατερίνας Διδασκάλου.
0: Θέλεις να ανεβείς στο σανίδι, μου φαίνεται. Εγώ. Γιατί ρωτάς συνέχεια τους τοπίους για αυτό πώς το κάνετε, τι κάνετε, τεχνικές να τα μάθεις.
1: Έχω ανεβεί στο σανίδι.
0: Όπα. Να τα περισσότερες αποκαλύψεις.
1: Άλλη
0: δεν
1: φορά
0: προλαβαίνουμε τώρα.
1: Δεν προλαβαίνουμε φυσικά. Η Αργυρό μας κάνει νοήματα. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Δεν είπαμε τίποτα για τις ανθοδέσμες που δόθηκαν στην πρεμιέρα του Ζορμπά εκεί πέρα.
1: Την άλλη πολιτικο, φορά και αυτά.
0: Πολιτικο-καλλιτεχνικά ιδίλια και τέτοια.
1: Αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
0: ευχάριστα πράγματα.
1: Έτσι. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε. Όπως πάντα από τις 8 το πρωί στη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα, Αργυρό Αρβανιτίδου, Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή και εσείς στη Βιέννη που μας ακούτε.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μία 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έχασε χθες τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε χώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 20χρονος φίλος της, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο 20χρονοι βρίσκονταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, προμηθεύθηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, MDMA, και έκαναν χρήση με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 20χρονος συνελήφθηκε και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Τρία άτομα τραυματίστηκαν τα ξημερώματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν Ι.Χ. που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα να πέσει σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα, ενώ ο 45χρονος συνελήφθηκε και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χωρίς μετρό θα είναι για περίπου μία ώρα ακόμη η Θεσσαλονίκη, καθώς η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, που επισημαίνει ότι η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική παραγωγή και αναφέρεται στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ως το 2028. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Κάνει αναφορά στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και κατά 2,3% το 2027. Την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει έναν νέο πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη πέρα από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης σε πρώτη αντίδραση σε ό,τι αφορά την πρόταση Τραμπ για αντικατάσταση του Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα ένας άνδρας ηλικίας 50 έως 60 ετών και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από άτομο που έκρινε ότι επρόκειτο για τροχαίο, ωστόσο αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό, ενώ εντοπίστηκαν και 8 κάλικες. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. με σύνθημα της φετινής διοργάνωσης «Πρόληψη, πράξη, αγάπη». Στις 12 το μεσημέρι σήμερα το Άλμα Ζωής δίνει ραντεβού ζωής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, καλώντας τον κόσμο να περπατήσει μαζί στο Pink Together, τη μεγαλύτερη ροζ πορεία ελπίδας στη Βόρεια Ελλάδα, αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η πορεία θα καταλήξει στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης και είναι σε συνδιοργάνωση με το Δήμο. Μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται άστατος στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Άστατο καιρό με νεφώσεις, παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Είναι ο 102 FM, είναι η R3 από εδώ, από την Αγγελάκη, από τη Θεσσαλονίκη. Για όλη την Ελλάδα με την Ελένη Ατρού
1: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Λοιπόν,
1: στον 102 FM Πανόραμα Επικαιρότητας Κυριακή μαζί μας είναι στην υποστήριξη του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου, στην στήριξη στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Πομόνης και όλοι εσείς μαζί μας που σας περιμένουμε με μηνύματα για καλημέρες και όχι μόνο για ό,τι άλλο σας απασχολεί.
0: Η στο Viber δεν θα περάσει. Λοιπόν, αυτό το ότι από χθες λέω βρεκουτό, βρεκουτό, βρεκουτό σε σχέση με τη διένεξη. Με τι να ασχοληθούμε, ρε. Ασχοληθούμε, είναι σοβαρά πράγματα. Τα ιεράρχη των εφημερίδων με τον Τραμπ και με τον Πούτιν και το ντίζελ και οι τιμές των καυσίμων και το πετρέλαιο θέρμανσης και οι επιθέσεις των ακροδεξιών που μαχαιρώνουν δημοκρατικούς πολίτες κλπ. Όχι, παιδί μου. Ασχοληθούμε με τα σοβαρά ζητήματα. Δεν είναι. Ελένη, σε παρακαλώ πολύ, ας πούμε. Να, να βάζουν τώρα αυτό.
1: Το Τραμπ με κουτό. Τι θέλεις, βρεκουτό.
0: Βρεκουτό, βρεκουτό. Το κουτί, κουτί λέει το αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν είναι εδώ να κάνεις το σταυρό σου, γιατί στην χώρα έχουμε εφεύρει την βιομηχανία παραγωγής σανού, όπου ο σανός κόπτεται παρουσία του πελάτου. Και βέβαια καταναλώνεται αφιδώς για να μην ασχολούμεθα με τα πραγματικά μας προβλήματα. Συμφωνείς, Αργυρό?
1: Πάντως ο υποψιασμένος πολίτης πάντοτε ξέρει να αναζητήσει, να ενημερωθεί.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: τη δύναμη και στο ποντικάκι του εδώ στο πληκτρολόγιο.
0: Μπράβο.
1: Και στο ραδιοφωνό του και στο τηλεκοντρόλ του.
0: Συμφωνώ.
1: Μην τα ρίχνουμε όλα δεξιά και αριστερά.
0: Όχι, δεν τα ρίχνουμε καθόλου ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τα ρίχνουμε στην προπαγάνδα η οποία καλά κρατεί. Γιατί πρέπει να προσανατολίσει και να κάνει μια σειρά από αντιπερισπασμούς για να μην ασχολούμεθα με τα πραγματικά ζητήματα και προβλήματα του τόπου. Λοιπόν, να δώσουμε την ατζέντα μας σήμερα. Σήμερα είναι Κυριακή, είναι 11 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Το ημερολόγιο ορτολόγιο μας ενημερώνει ότι είναι Φιλίππου εκ των 7 διακόνων Θεοφάνους του Γραπτού. Και βέβαια σήμερα και τι δεν θα έχουμε. Θα έχουμε τον Τίμο το Φακαλή σε λίγο, αλλά και τον Γιώργο το Μαυρόπουλο θα μας μιλήσουν οι δύο καλοί μας συνάδελφοι για τα καύσιμα. Το Θόδωρο τον Καράογλου 11.30, το Θωμά Μόσχο από την Ελλάς στις 12 παρατέταρτο.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει στις 12.05 το μεσημέρι το γεγονός ότι έχουμε μαζί μας ενεργειακό επιθεωρητή, το Μιχάλη το Χριστοδουλίδη, για να μας διαφωτίσει πώς θα θερμανθούμε φέτος με τον πλέον οικονομικό τρόπο. Με ποια μορφή ενέργειας? Θα είναι το αέριο, θα είναι το πετρέλαιο, θα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα,
0: ναι.
1: Θα είναι το κλιματιστικό ή αντλία θερμότητας?
0: Έτσι.
1: Ή κάτι κουμτέλ, πώς τις λέγανε αυτές?
0: Κουμτέλ.
1: Οι σόμπες οι ηλεκτρικές με τις βέργες αλογόνου.
0: Βέβαια. Ζούμε στην πιο, πώς το είπε ο υπουργός αυτό, στην πιο ευημερούσα χώρα του πλανήτη, ας πούμε, που είναι λιμένα. Όλα είναι σαντιγί, όλα είναι κρέμα. Είναι ζάχαρη, όλα είναι ζάχαρη. Αφού είμαστε στη ζάχαρη, λοιπόν απολαμβάνουμε την ζάχαρη. Λοιπόν, βλέπουμε.
1: Πάντως, επειδή μιλάς για τον Πρωθυπουργό, είχαμε και την ανάρτησή του πριν από λίγο.
0: Θα τη δούμε. R3 παίζει αυτή τη στιγμή η τηλεόρασή μας.
1: Being together.
0: Μπράβο. Γιατί με την κυρία Κούλα Δερεκενάρη είχαμε μιλήσει, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του μαστού Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, που σήμερα αυτήν την ώρα οργανώνουν στο παραλιακό μέτωπο αυτή την εκδήλωση.
1: Θα περπατήσουν από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο γυναίκες που είτε έχουν νοσήσει τον καρκίνο του μαστού, είτε θέλουν να ενημερωθούν, είτε θέλουν να στηρίξουν. Μπορείτε να πάτε. Να θυμόσαστε ότι ο Οκτώβρης είναι μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε δωρεάν μαστογραφίες. Μην ξεχνάτε αυτό το ετήσιο check-up που μπορούμε να κάνουμε.
0: Σας παρακαλούμε πολύ, ακούστε αυτό που λέει η Ελένη Ατρού, ακούστε και αυτό που σας λέμε και εμείς και που σας είπαμε με την κυρία Δερεκενάρη πριν από μία εβδομάδα. Είναι και ο Δήμαρχος εκεί, ο Στέλιος Αγγελούδης, είναι και ο κύριος Γιουτίκας από την περιφέρεια, ο καλός συνάδελφος.
1: Ο
0: Γιώργος Μαυρόπουλος που θα βγει και σε εμάς. Τώρα είναι εκεί για άλλο ρεπορτάζ, αλλά είναι ένα ρεπορτάζ ζωής
1: Στην κυριολεξία.
0: Στην κυριολεξία.
1: Ακόμα και αν δεν έχετε ενδείξεις, η ετήσια μαστογραφία και κάθε εξάμηνο ο υπέρηχος, γιατί δίνουν διαφορετικά ευρήματα, είναι αναγκαίος για μια γυναίκα κυρίως μετά τα 40, να το έχουμε στην ατζέντα μας για τους ιατρικούς ελέγχους, Αλέξανδρε.
0: Και οι γυναίκες οι οποίες.
1: Και οι άνδρες, όχι μόνο οι γυναίκες.
0: Ναι, για παράδειγμα, ο Θόδωρος Καραγλού δεν το είχε κρύψει. Είχε πρόβλημα στο στήθος.
1: Στο μαστό, δεν το γνώριζα.
0: Βέβαια, δεν θα χρειάζεται τώρα.
1: Δεν εξαιρεί
0: να τον ρωτήσουμε και να τον κάνουμε.
1: Δεν έχει εξαιρέσει.
0: Όχι, δεν έχει εξαιρέσει. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι κυρίως τις γυναίκες εκείνες, οι οποίες έχουν και μια κληρονομική προδιάθεση.
1: Το γενεαλογικό τους
0: δέντρο. Δηλαδή, αν η γιαγιά,
1: μητέρα,
0: η μαμά είχε νοσήσει και είχε κάνει και έκανε εγχείρηση.
1: 7 γενναίες πίσω.
0: Αφαίρεση μαστού κλπ.
1: Ή ένα όγκος που αφαιρέθηκε, μια κιστούλα.
0: Κοιτάξτε, γιατί η μανούλα είναι το αγκονάρι.
1: Και
0: είναι
1: επίσης
0: το σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο περιστρέφεται, στηρίζεται, ενδυναμώνεται, ενισχύεται κάθε οικογένεια. Σημείο αναφοράς. Είναι και ο μπαμπάς, αλλά δεν. Ακούστε αυτό που σας λέω εγώ. Η μάνα είναι. Μάνα είναι μόνο μία.
1: Και να θυμόμαστε.
0: Τη μάνα σας, τη γυναίκα σας, την αδερφή σας, την κόρη σας. Πέστε την άμα ακούτε, έκανες τις εξετάσεις σου.
1: Κάθε Οκτώβρη να δίνουμε το ραντεβού.
0: Πες τα κορίτσια.
1: Και να θυμόμαστε ότι το λίπος είναι αυτό που τροφοδοτεί κάθε φλεγμονή στον οργανισμό μας. Όλοι έχουμε. Άλλοι λίγο περισσότερο, άλλοι λίγο λιγότερο.
0: Εδώ βλέπεις αργυρό, είναι Twinkie. Βλέπεις λιγερό.
1: Ναι, εμείς δεν είμαστε όμως, Αλέξανδρε. Το λέω για να τα ακούμε.
0: Όχι, και εσύ καλά είσαι, παιδί μου. Εγώ δεν είμαι καλά και πρέπει να χάσω κιλά και προσπαθώ να τα χάσω όσο μπορώ, περπάτημα.
1: Προσπαθούμε λοιπόν να χάσουμε το λίπος μας, γιατί τροφοδοτεί φλεγμονές και καρκίνους.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ειδικά η λιπόδης διήθηση, το γυρίζω λοιπόν στο ύπαρ, στο σηκώτη, είναι μείζον θέμα. Λοιπόν, το γυρίσαμε πολύ στο
1: Πάμε
0: ιατρικό.
1: Να δούμε για την πόλη. Να πούμε για το Αλκαζάρ, όσοι θέλουν να πάνε από σήμερα 8 η ώρα το πρωί, ελεύθερη είσοδος, να πάτε να δείτε αυτό το μνημείο. Γελάει ο Αλέξανδρος, θες η υπουργός
0: Πολιτικής Διαμενδώνη. Γιατί παλιότερα το Αλκαζάρ χρησιμοποιείται ως κινηματογράφος και είδα έξω τον τρελό, τον Τάσο Ντορέτζγκε, τον καλό μας συνάδελφο. Και μου θύμισε αυτό που λέγανε τότε, ας πούμε, για το, με τον κινηματογράφο. Τι έργα έπαιζε, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Τι κουνάς το κεφάλι, Αργυρό. Περιμένω τόση ώρα, 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Να πούμε και
1: να
0: για το
1: και
0: μετρό.
1: Το μετρό για το 12. Λοιπόν, μετρό. Εγώ σήμερα πήγα στην πόρτα του μετρό, ξεχάστηκα. Ενώ από την Πέμπτη το λέω πέντες. Και ενημερώνουμε τους ακροατές εδώ στον 102.
0: Ότι?
1: Πάω και βλέπω τα στόρια κατεβασμένα. Άμα λέω, ή τα ποδαράκια μου θα πάρω να πάω στο κέντρο.
0: Όχι, ρε,
1: ή το λεωφορείο. Πήρα το λεωφορείο.
0: Ναι,
1: ήταν αυξημένη κίνηση μέσα. Είχε περισσότερο συμβάτη, λογικό και επόμενο.
0: Μέχρι
1: τις 12 δεν λειτουργεί. Τις 12 και μετά πάρτε το άφοβα.
0: Έτσι.
1: Γίνονται διάφορες εργασίες που πρέπει να γίνουνε δοκιμαστικά.
0: Πάλι δοκιμαστικά με το μετρό.
1: Και τελευταία τσεκ.
0: Προχθές ολόκληρη αυτή η σειρμός τους κατέβασαν δεξιά και αριστερά.
1: Μπήκαμε τον Παύλο με τον σύζυγο. 4 και 7 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Παρασκευή νομίζω. Ναι, Παρασκευή. Μπαίνουμε μέσα στο μετρό, κατεβαίνουμε και οι δύο σειρμοί στο σταθμό της Παπάφη. Ανοιχτές οι πόρτες, μπαίνουμε, περιμένουμε να γίνει το σήμα, το επαναλαμβανόμενο και σου λέει, μα συγχωρείτε, δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε, λιγόλεπτη καθυστέρηση.
2: 12.
0: Άκου το 12,
1: Αλέξανδρε.
0: Έλα,
2: τον αριθμό της μοναξιάς
1: είναι
2: μου.
0: Μη χαμηλώνεις πολύ τη φωνή, γιατί θα μας παρεξηγήσει όλα. Τι κάνουν αυτοί εκεί. Ότι 11 και 20 είναι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι ωραίο, ξέρεις, βράδυ μεσάνυχτα με ένα ποτάκι με κρασί, με ένα κρασί, ποτήρι κρασί στο χέρι. Να έχεις και έναν έρωτα λίγο μακριά και να το σκέφτεσαι. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό το τηλέφωνο που δεν χτυπάει. Αυτό το παράπονο θα μας φάει.
1: Τελικά.
0: Αυτό το παράπονο. Αυτό το έγραψε ο αυτός, ο Καρβέλας το έγραψε.
1: Και το τραγούδι στη Αναβίση.
0: Καλά λέει ρε εσύ.
1: Τελικά θα έχουμε άφωνο.
0: Ο Καρβελίνιο, καλά λέει. Κάτσε ρε φιλνάδα της λέει. Εσύ μέσα στη χλυδή, μέσα στα πλούτη, μέσα στις φρεγάτες, μέσα στις τακότερα και εγώ με 7 χιλιάρικα στο λογαριασμό μου. Έχει δίκιο το παλικάρι.
1: Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω στα πρωτοσέλιδα ότι εδώ και 4 χρόνια είναι συνταξιούχος, αλλά το 25 φορολογική δήλωση δεν έγινε.
0: Έλα και εσύ τώρα.
1: Ελέγχεται. Αυτό τώρα, το διαβάζουμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Ακούς τώρα τις διαδόσεις των κομμουνιστών. Τώρα, άστορα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γελάει αρκετό. Λοιπόν, Πάμε να πούμε κανένα πρωτοσέλιδο.
1: Το μετρό, τέλος πάντων, για να επανέλθω στο θέμα του μετρό, από τις 4 και 7 λεπτά επαναλειτουργήσε 7 παρα 20 το απόγευμα. Αυτή ήταν η ολιγόλεπτη αναμονή που είχαμε. Τελικά χρησιμοποιήσαμε το δικό μας αυτοκίνητο.
0: Εγώ το ξέρω γιατί χρειάστηκαν.
1: Δεν ξέρω γιατί είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές.
0: Προσφυλή μου πρόσωπα έπρεπε να πάνε να πάρουν από τους σταθμούς. Παιδιά, αγόρια, κορίτσια κλπ.
1: Να το κοιτάξουμε στην επόμενη εκπομπή μας, Αλέξανδρε.
0: Να το κοιτάξουμε, ό,τι πεις εσύ. Ό,τι πεις εσύ. Μισό λεπτό, θα πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Να πάμε, γιατί να μην πάμε.
0: Ναι, από πού θα τα πούμε τα πρωτοσέλιδα, από το Έθνος.
1: Να τα πούμε, από το Έθνος, γιατί.
0: Από το Έθνος. Πρώτη είδηση πάντως που βγάζει το Earth News είναι αυτό. Τώρα δείχνει την.
1: Με τον Πρωθυπουργό.
0: Άντε, πες τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ. Μισό λεπτό.
1: Είναι με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ενέργεια, του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Τα έχουμε πει 200 φορές.
1: Και δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στον κάθετο αγωγό με το υγροποιημένο LNG, το αμερικάνικο.
0: Ναι, το
1: γιατί αυτό θα φτάνει με τα καράβια στους τερματικούς Ελλάδος, θα διοχετεύεται από εκεί και έπειτα, θα επαναυγροποιείται, είναι και λίγο δύσκολο, και θα πηγαίνει Βουλγαρία, Ρουμανία, χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης
0: και
1: αυτό θα αλλάξει την εξάρτηση από τη Ρωσία και ίσως και τα δεδομένα, μήπως δούμε και καλύτερες μέρες ενεργειακά. Ο Πρωθυπουργός όμως την Κυριακάτικη ανάρτησή του σημερινή προλίγων λεπτών αναφέρθηκε στη στήριξη των αλλιέων με την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, στην επιδότηση ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, στην άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού κατά την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη και τέλος στην επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και στις δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας.
0: Να πούμε,
1: Αλέξανδρε,
0: ακόμη από το ίδιο μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ενίσχυση της περιφέρειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται σε σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων 2 εκατομμύρια ευρώ για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών σε Άγιο Ευστράτιο, Ναϊστράτη, το Αμάρι και τη Δυτική Σάμμο.
1: Ναι.
0: 5,13 εκατομμύρια ευρώ για μαθητικές εστίες σε 20 δήμους, 6 εκατομμύρια ευρώ για τα νοσοκομεία Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλο, Λάρισας, δηλαδή για όλη τη Θεσσαλία, τα τέσσερα νοσοκομεία της Θεσσαλίας, του Βόλου, της Καρδίτσας, Τρικάλων και της Λάρισας, 6 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή τους. Και τελευταίο, έργα για την άρδευση, την αντιπλημμυρική προστασία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την αναβάθμιση του αεροδρομίου στην Κάρπαθο.
1: Άρα νοσοκομεία, εκπαίδευση, φοιτητές, ναι, γιατροί
0: πάμε
1: και
0: για
1: κλιματική κρίση και αλλαγή και άρδευση.
0: Πάμε για εκλογές τώρα, όλα τα σφάζει, όλα τα μαγερώνει, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Είναι καλό που γίνονται έργα, θα σου πω εγώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακόμα και αν είναι με αυτή την αφορμή.
0: Και ακόμη και αν είναι, ναι. Όταν ήταν ο Τσίπρας όμως και έδωσε τη 13η σύνταξη, α, το κάνεις γιατί πλησιάζουν εκλογές, έλεγε το Μάιο του 19. Τώρα δεν πλησιάζουν εκλογές. Τέλος πάντων, άστο, γιατί είναι η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός και το άλλα μέτρα και άλλα σταθμά στην πολιτική.

0: σελίδα, βεβαίως, έθνος.gr. Δείτε τα προσέλια των εφημερίδων πάνω-πάνω. Το βγάλαμε. Ωραία. Ξεκίνα.
1: Από ποια θέλεις, από την οικονομία?
0: Απογευματινή. Όχι, τα αθλητικά δεν τα πούμε. Από την απογευματινή.
1: Απογευματινή, λοιπόν.
0: Ναι, στη δεύτερη σειρά είναι.
1: Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι. Στην πρώτη γραμμή της συζήτησης βρίσκονται εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίες και διαδοχικά. Δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στην κυβέρνηση εξετάζουν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια μόνιμη λύση για όσους έχουν αποκτήσει πολυετή εμπειρία. Ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις. Είναι όμως ο κύριος. Ο τίτλος είναι αυτός, τον υπότιτλο διάβασα.
0: Καλά,
1: και από κάτω
0: έκανες,
1: ο φίλος ο Καρβέλες με την Αναβίση θα
0: δεν
1: πάνε κόντρα και όπου βγει. Σε
0: θα πάνε κόντρα και όπου βγει. Δεν σας είπα εγώ τώρα ποιος Πούτιν και ποιος Τραμπ, ρε παιδιά. Ποιο ντίζελ και ποια καύσιμα και λίγα. Εδώ να παίζει, ρε. Άρτο και θεάματα, βρε. Το Βύση Καρβέλας, βρε. Πάμε. Πάμε στην Attica Times που λέει Mega Deal. Για την άμυνα άφησε πίσω του ο Μάρκο Ρούμπιο με Shield AI και Γεκ Τέρνα.
1: Η Αυγή λοιπόν η επόμενη εφημερίδα αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του, φεύγει αν πάρει κάτω από 25%.
0: Έτσι,
1: στο Κυπριακό Μητσοτάκη αναφέρεται, ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια, το ραντεβού Μητσοτάκη με η Μαράκη που δεν έγινε ποτέ. Και από κάτω 14 κτίρια στην Κυψέλη που κινδυνεύουν.
0: Λοιπόν, πάμε στην ντοκουμέντο. Ο Μπεκίρης του Μαξίμου αγόρασε σπίτι μισοτιμής, λέει το ντοκουμέντο. Κουμπάρος και σύμβουλος του Μητσοτάκη έσπασε ρεκόρ στην κτηματαγορά. Άριστος ο Μιχάλης Μπεκίρης στην απόκτηση πολυτελούς διαμερίσματος κόψω χρονιά. Εντυπωσιασμένοι άνθρωποι της αγοράς που πέτυχε την τιμή αντικειμενικής αξίας και σχεδόν τη μισή του κόστους, ενώ ο κόσμος δεν μπορεί να βρει ούτε κεραμίδι.
1: Στην ελεύθερη ώρα τώρα δεν θα προλάβετε να πάρετε τις νέες ταυτότητες γιατί θα γίνει πόλεμος. Εκβιαστικές τακτικές στους στρατιωτικούς να πάρουμε στον Οκτώβρη τον προσωπικό αριθμό.
0: Από πάνω λέει ο
1: Δένδιας βιάζεται να προλάβει την προφητεία του Αγίου Παϊσίου.
0: Κάνουμε και το σταυρό μας, ο Άγιος Παϊσίος. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις. ΕΑΣ τι είναι, Ελένη, ΕΑΣ.
1: Τώρα, αν σου πω
0: ότι. ΕΑΣ, στόχος η ελάφρυνση ως 35% στις κρατήσεις για κύριες ή και επικουρικές εννοεί συντάξεις. Υποεπεξεργασία οι παραλλαγές με διαφορετικές παραμέτρους για τις κλίμακες και τα ποσοστά των κρατήσεων. Στο τραπέζι ως μέτρο για το 2027 στις 4 Νοεμβρίου η δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο. Πάμε.
1: Και πάμε τώρα στην επόμενη. Στον Έλληνα αγρότη, λοιπόν, κεντρικό θέμα η μεγάλη επιστροφή συνταξιούχων στο πρωτογενή τομέα, κίνητρο η κατάργηση της περικοπής του 30% της σύνταξης, εύκα περίπου 50.000 από άλλους κλάδους επενδύουν στην αγροτική οικονομία.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Έλληνα αγρότη, πάμε στην Εστία. Η σχέση οργής Μαξίμου Γκιλφόιλ με την κυρία Γκιλφόιλ, με την Αμερικανίδα πρέσβη, στην Αμερική έχει ξεσπάσει μεγάλος βαρύ σαχός, ακούεται πολλά του φέκια πέφτουν. Την έχουν πέσει με ρεπορτάζ οι εφημερίδες, οι αμερικάνικες εφημερίδες, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οι οποίες λένε και τι δεν λένε. Να πούμε εδώ, αφού μεγαλώσουμε λίγο τα γράμματα, τα κάνουμε εκατοστάρια. Λοιπόν, πώς η Ελλάς αναμειγνύεται εκ των πραγμάτων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και ποια η αντίδραση του Προέδρου Τραμπ. Γιατί ο Ρούμπιο εξαφάνισε από το βίντεο του στο X. Το Twitter είναι το X, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε τι οφείλονται η έκρηξη της πρέσβειος και η απειλή για τις πτώσεις των κυβερνήσεων στο περίφημο δείπνο στην πρεσβευτική κατοικία και λοιπά και λοιπά. Αυτό βέβαια το διέψευσε ο κ. Παπασταύρου, είπε κάτι τέτοιο δεν έχει υποθεί ποτέ. Πάμε.
1: Και επειδή ρώτησε για το ΕΑΣ, εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων.
0: Μπράβο.
1: Okay.
0: Αυτό, λοιπόν, πρέπει να είναι, δεν είναι,
1: αυτό πρέπει να είναι, ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή τώρα. Κεντρικό θέμα ντεζαβού. Μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας? 8 αναλυτές απαντούν. Και από κάτω, εδώ νοικιάζουν τα διάρκεια με 100 ευρώ το κεφάλι. Ο διπορικός στη σκοτεινή πλευρά του κέντρου των Αθηνών, στην πλατεία Βικτωρίας, αναφέρεται.
0: Έχει πολύ καλά θέματα η σημερινή καθημερινή. Αυτό το ντεζαβού. 8 αναλυτές απαντούν. Όντως, γιατί. Εκεί, για να και αν δεν γίνεται, μιλάμε για εξέγερση κανονικά, η οποία ήδη έχει απλωθεί στο Βέλγιο και στην Ισπανία. Στην Ισπανία με την Μαρή Κάρμεν και το στεγαστικό πρόβλημα. Στο Βέλγιο ακριβώς.

0: ακριβώς για, για τα σχολεία και την έλλειψη των υποδομών. Ναι, λέω στο Βέλγιο εξαπλώθηκε. Η Γαλλία είναι η μήτρα των
1: με αφορμή τις μαθητικές κινητοποίησεις που όμως γίνονται πλέον κοινωνικές και πάμε και σε πρόεδρες εκλογές, άρα πολιτικές.
0: Πάμε στη Δημοκρατία.
1: Δημοκρατία λοιπόν, η μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια. Δεν έχει προβεί σε καμία διάψευση η κυβέρνηση, ενισχύει τις υποψίες. Η άρνηση να δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο που υπέγραψε η Μενδώνη. Δεν μεταβιβάστηκε η ιδιοκτησία τους, αλλά παραχωρήθηκαν για φύλαξη και χρήση σε καθεστώς που προσομοιάζει σε χρήση δάνειο ή ειδική διακρατική παρακαταθήκη.
0: Μάλιστα. Και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η Κόντρα λέει: ο εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου. Ο Μητσοτάκης ανησυχεί, μην βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Πρόεδρε, μην ανησυχείς, αγόρι μου, δεν πρόκειται να βγει κανένας κόσμος στους δρόμους. Υπάρχει αυτό, τα γίνονται μόνο στην Ισπανία, στην Γαλλία, στο Βέλγιο. Και το λέω αυτό. Τώρα εσείς επιλέξτε το κλίμα μες στο οποίο εντάσσεται η παραπάνω αναφορά μου. Απλά να σας πω το εξής. Στην Ισπανία πήγαν να πειράξουν το ΕΣΥ της Ισπανίας και για τα νοσοκομεία της Ισπανίας βγήκαν 400.000 κόσμο στο δρόμο για να δηλώσουν τη στήριξή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ισπανίας. 400.000. Για κάνε εδώ μια κινητοποίηση για τα κενά στα νοσοκομεία κλπ. Δεν θα έχει ούτε 50 άτομα.
1: Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερα και βαθύτερα τα προβλήματα, γιατί από τη μια μας μιλάς για το χώρο της υγείας. Απ' την άλλη, στην Ισπανία το στεγαστικό έβγαλε εκατομμύρια στο δρόμο. Άρα υπάρχει κάτι πιο διευρυμένο, νομίζω, και πιο βαθύ που ενοχλεί την κοινωνία και με την παραμικρή αφορμή βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ναι, εσύ πιστεύεις ότι θα βγει ο κόσμος έξω. Λέει ο Μητσοτάκης ανησυχεί, μη βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, να κρύβει και την ενεργειακή κρίση. Και ρωτώ την Ελένη ιατρού. Εσύ πιστεύεις ότι ο κόσμος θα βγει έξω στους δρόμους?
1: Σε αυτή τη φάση νομίζω πως όχι.
0: Αυτό λέω, δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε.
1: Να πάμε λοιπόν στην επόμενη εφημερίδα. Μπαμ στο ρεπόρταζ. Φουσκώνει το κόσμο, ξεχυλίζουν τα ερωτήματα. Αναφέρεται σε ένα έργο, χοντρά παιχνίδια, πίσω από το πολυδιαφημισμένο έργο της Αμφιλοχίας.
0: Και πάμε στο λόγο, λέει για το χειμώνα. Αλλά εμείς θα πατήσουμε εδώ να ανοίξουμε λίγο το air condition, γιατί αρχίσαμε και παίρνουμε φωτιά. Μια φωτιά που καίει την καρδιά μου, που είσαι μακριά μου, το ραπιά, που λέει και το σχετικό άσμα. Λοιπόν, είμαστε στο λόγο. Σιβηρικός χειμώνας για την Ευρώπη. Στο ζενίθι ανησυχία με τα αποθέματα φυσικού αερίου να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Μια χαρά τα τακτοποιήσαμε. Κλείσαμε τους λιγνίτες, τους οποίους η Γερμανία θα τους έχει μέχρι το 2038. Τα πούμε μετά και με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Με το 2038 θα έχει τον λιγνίτη για λόγους περιβαλλοντικούς. Για λόγους περιβαλλοντικούς δεν αποθηκεύουμε την ηλιακή και την αιωλική ενέργεια. Τη στέλνουμε στη Βουλγαρία και την παίρνουμε σε πενταπλάσια τιμή. Το απόγευμα, τη στέλνουμε το πρωί, την παίρνουμε σε πενταπλάσια τιμή το απόγευμα και κανονικά με το φυσικό αέριο και ο Θεός βοηθός. Πάμε, Ελένη.
1: Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα. Τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Ποιους στοχεύει να φέρει πίσω από τους ψηφοφόρους του 23 και από κάτω, Αλέξανδρε, εκατομμύρια θα στο τραγουδούσα αν μπορούσα να είμαι καλή φωνή. Βύση και Καρβέλας. Νίκο το παράκανες, πέρασε την κόκκινη γραμμή. Λέει Βύση, ζεις με στα πλούτη και τα κότερα και εγώ.
0: Τι είπα εγώ.
1: 7.000 στο λογαριασμό μου, απαντά ο Καρβέλας. Αυτά που είπες, καλά
0: μου, ο Καραμήτρος στο Instagram που είμαστε φίλοι από το θέμα, ο εκδότης, λοιπόν, βγάζει από το βράδυ το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος, οπότε το είχα διαβάσει. Ζεις μες στα πλούτη και τα κότερα. Και αυτό μου θυμίζει λίγο Αργυρό, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Καλό, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Φοβερό, βαρύ, ασήκωτο, ρεμπέτικο. Λοιπόν, λέγε κάτι άλλο όμως και δεν το είπες και θα μας τραβήξουν το αυτή, Ελένη, ιατρού.
1: Από κάτω, η συναυλία τραύμα στο ΆΚΑ.
0: Όχι, όχι, στο κεντρικό θέμα. Τι λέει
1: στο
0: από κάτω. Η Νέα Δημοκρατία. Ποιο
1: λες?
0: Τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Δεν λες.
1: Θες να διαβάσω, μα τα διαβάζω και μου λες γιατί τα
0: όχι,
1: διαβάζω.
0: Ωραία. Όχι.
1: Συνεχίζω λοιπόν για τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 30-31%. Έκανε rebound ο Ανδρουλάκης από το 8,4% στο 12,5%.
0: Αλλά κρατάει,
1: αλλά
0: το Τσίπρας,
1: κρατάει και ο Τσίπρας δεύτερος με 15%.
0: Μετά,
1: βόμβα στα δεξιά ο Κασιδιάρης.
0: 11% ο Κασιδιάρης.
1: Ρίχνει Σαμαρά και Καριστιανού η συγκεκριμένη
0: στο 36% όσοι προτιμούν τη σταθερότητα έναντι της αλλαγής. Αυτά είναι, και μάλιστα λέει στο κέντρο η μάχη της Νέας Δημοκρατίας. που τοποθετούν σήμερα ιδεολογικά οι ψηφοφόροι που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, έφυγαν και μπορεί να ξαναγυρίσουν. Στο κέντρο είναι 27 από αυτούς. Στην κεντροδεξιά είναι 19 από αυτούς. Κεντροαριστερά 15, δεξιά 14, αριστερά 6. Έχει και αριστερούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ακροδεξιά 4 και ακροαριστερά 1. Έχουμε έναν αναρχικό που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι οι νεοδημοκράτες που μετακινούνται.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πηγαίνουν λοιπόν οι νεοδημοκράτες.
0: Αυτό λέω, γλυκιά μου. Αυτό λέω, γλυκιά μου. Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι το Real του Νίκου Χατζηνικολάου. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο.
1: Το παρόν της Κυριακής, ο λαός θα πει την τελευταία λέξη, κλείνει μέτωπα ο Μητσοτάκης, αλλά δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, ανέφικτος ο στόχος της αυτοδυναμίας.
0: Η εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Τα μυστικά της πνίκας, καλές οι μεσαίες δυνάμεις, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι η υπερδύναμη, λέει η κυβέρνηση.
1: Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Το σχέδιο για μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων της γνωστής ΕΑΣ που είπαμε.
0: Τα διαβάσαμε αυτά.
1: Κάναμε τον κύκλο μας.
0: Κάναμε τον κύκλο μας και πλέον πάμε να πάρουμε μία ανάσα και να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.

0: επιστρέφουμε και πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική συνέντευξη. Έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο Πανόραμα Επικαιρότητας του 102 FM της R3 τον κύριο Θόδωρο Καράουλου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Καράουλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Καράουλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πρέπει να φωνάζουμε δυνατά για να μας ακούτε.
2: Είμαι στην εκδήλωση του Άλματος Ζωής για τον καρκίνο του μαστού και
0: μόλις
2: χημικά έχει φασαρία μεγάλη.
0: Καλό είναι, για καλό σκοπό γίνεται, επομένως σας έχει όση φασαρία θέλει. Λοιπόν, ηρίστε με παρόδο μεταξύ των άλλων να πούμε πώς βλέπετε την εξέλιξη σε σχέση με το 25% που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί το είπε αυτό? Δηλαδή, υπάρχει φόβος ότι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη θα πάρει κάτω από το 25%?
2: Δεν το πιστεύω. Είναι ένα άκρος υποθετικό σενάριο. Θα έλεγα σενάριο εκπληκτικής φαντασίας. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά πάνω από το 25%. Προφανώς ήθελα να το πει για να πετύχει ακόμα μεγαλύτερη συσπήρωση.
0: Ναι, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν μας έχει συνηθίσει, όπως είπατε, σε ακραία και φανταστικά σενάρια.
2: Ναι,
0: μέσος πλην σαφώς μου μοιάζει λίγο και κάτι σαν δίλημα, όπως είπε ο Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς. Λέει και ο Μητσοτάκης, παιδιά, αν είναι 25%, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
2: Έστειλε μηνύματα, σωστά το λέτε, έστειλε μηνύματα. Όσο πάμε προς εκλογές, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα διαρροών προς τα δεξιά μας. Προσπαθεί λοιπόν να συμπληρώσει όσο περισσότερο γίνεται το παραδοσιακό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που στήριζε πάντως την παράταξη. Θεωρώ ότι στα πλαίσια αυτά κινήθηκε και η δήλωσή του αυτή.
0: Ναι. Τώρα σε σχέση με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και την δυνατότητα να έχουμε πιο φθηνά καύσιμα, το θέλουν και οι αλλοίς, το θέλουν και αυτό. Είχαμε και την συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Εκεί πώς νομίζετε ότι πρέπει να το χειριστεί η κυβέρνηση για να μην ακούσουμε?
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή ακόμη 3 ημέρες. 14 του μηνός η κυβέρνηση θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μέτρα που θα δίνουν έτσι μια ανάσα μεγάλη, όχι μόνο στους αλλοίς που πραγματικά έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το κόστος των καυσίμων που κινούνται τα σκάφη τους, αλλά και στην κοινωνία όλη, γιατί 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου Θέρμανσης, οπότε πρέπει να μειωθεί δραστικά η τιμή του, γιατί διαφορετικά θα έχουν προβλήματα πολλά. Δεν ξέρω σε τι επίπεδα θα κινηθεί. Αυτό που θέλω να πιστεύω είναι ότι θα είναι μια βαθιά ανάσα στον πολίτη, στη μέση ελληνική οικογένεια, που σίγουρα με τις παρούσες τιμές στα καύσιμα δυσκολεύεται πάρα πολύ.
1: Καλά τα λέτε, κύριε Καράγουλ. Καλημέρα σας, Ελένη Γιατρού είμαι. Πάντως οι αλλοίς από το Θερμαϊκό φύγανε, γιατί είπαν ότι δεν άντεχαν άλλο το λειτουργικό κόστος. 9 ημέρες κινητοποιήσεων, μπήκαν μέσα 7 έως 8.000 ευρώ καθένας από αυτούς. Και η αγορά αναστέναξε που δεν είχε φρέσκο ψάρι. Σήμερα σε Βόλο και σε Λέσβο έχουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια. Φαίνεται ότι πιέζουν αρκετά. Εγώ όμως θα σας πάω στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, ο οποίος συναντά καθημερινά την ακρίβεια στο ράφι. Για αυτή τι προβλέπετε, πώς θα τον ανακουφίσετε τον Έλληνα?
2: Εντάξει, καταρχήν να πω ότι δεν ακούγεται καλά και προσπάθησα να ακούσω την ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα αφορά τους αλλοίς, να σας πω το εξής. Θεωρώ ότι η συνάντηση που έγινε προχθές την Πέμπτη με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αρναία και συνέχεια στα εγκαίνια των μεταλλίων χρυσού ήταν μια συνάντηση με τους τοπικούς αλλοίς, η οποία όμως έστειλε μηνύματα πανελλήνια, ότι δηλαδή η κυβέρνηση κατανοεί το πρόβλημα το οποίο έχουν αλλοίς. Το πρόβλημά τους είναι πολύ μεγάλο, γιατί έτσι ένα από τα βασικά στοιχεία κόστους είναι το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν για τα σκάφη τους, και είπε ότι θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Στη συνέχεια ακολούθησε μια συζήτηση, από ό,τι ξέρω, με τον αρμόδιο υπουργό, τον υπουργό των Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινά, και είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης μέτρων. Ναι. Αν κάνουν λίγο υπομονή, 14
1: θα κάνουν και περιμένουν σε ανακοινώσεις. Μέχρι τότε όμως βλέπετε βγαίνουν στα λιμάνια, αυτό σας είπα, σε Βόλο και σε Λέσβο. Σας ρώτησα όμως για την ακρίβεια στο ράφι. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να ανακουφίσει την οικογένεια?
2: Για το ράφι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα πω ότι είναι παγκόσμιο, αυτό το ξέρουμε όλοι ότι είναι παγκόσμιο. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει εμείς να έχουμε πολιτικές για να το αντιμετωπίσουμε όσο το πιο καλά γίνεται. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι έχουμε ένα σχεδιασμό που έχει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος, και αυτό γίνεται με αύξηση συντάξεων, με την έκτακτη βοήθεια που θα γίνει και μόνη με το 400 ευρώ που θα πάρουν συνταξιούχοι στα τέλη Νοεμβρίου, με αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος από τη μια πλευρά μέσω αυξήσεως μισών συντάξεων και από την άλλη πλευρά με τη μείωση φορολογίας. Οπότε περισσεύουν περισσότερα χρήματα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Δεύτερος άξονας είναι η προσπάθεια ελέγχου της αγοράς. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είτε αφορά τους ελεγχτικούς μηχανισμούς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται, τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Και απαντώ και στο ερώτημα να σας προλάβω ότι κάποια από αυτά εισπράττονται, κάποια βεβαιώνονται, αλλά δεν εισπράττονται γιατί ο κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα να προσφύγει τα φορολογικά δικαστήρια για να το αμφισβητήσει το πρόστιμο αυτό.
0: Σωστό.
2: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι γίνεται προσπάθεια από την άλλη πλευρά με τα μέτρα αυτά του ελέγχου ή ακόμη και με συμφωνίες κυρίων, όπως αυτή που είχαμε πρόσφατα σε σχέση με την μείωση των τιμών, που είναι κάτι που είναι θετικό γιατί 1.700 περίπου 1.700 κωδικοί προϊόντων έχουν μειώσει τιμές.
0: Κατανοητό. Κύριε Καραούλου, κλείνουμε με μία μόνο ερώτηση. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Είναι ένα θέμα που ξέρω ότι σας αγγίζει και εσάς, όπως και πολλούς συναδέλφους σας από τη Νέα Δημοκρατία. Λέει η Δημοκρατία.
2: Δεν άκουσα τίποτα.
0: Λέω ξανά, υπάρχει ένα θέμα σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία που μιλά για τη μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια που μας έδωσε, μας επέστρεψε πιο σωστά η Βουλγαρία.
2: Δεν το ξέρω, ούτε άκουσα καλά την ερώτηση. Υπόσχομαι αν με βγάλετε μια άλλη φορά, αφού έχω την ερώτηση.
0: Να τη δείτε την ερώτηση, κύριε Καραόγλου, γιατί η υπεύθυνη επικεφαλής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας λέει δεν σας τα δώσαμε, σας τα δανείσαμε, λέει.
2: Ωραία
0: συμφωνία κάναμε δηλαδή, γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα, όχι εσείς προσωπικά, με αλφαγιώτα το δεν δίνεται, στη δημοσιότητα, το μνημόνιο που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Και αυτό είναι ένα θέμα. Μήπως τελικά δηλαδή ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τζαβάρας και ο Μητροπολίτης Δράμας και λοιπά είχαν απόλυτο δίκαιο που λέγανε να μην τα δώσουμε, να μην τα κάνουμε, γιατί είναι το πιο ισχυρό μας όπλο τα οστά του Σαμουήλ.
2: Η μία όψη του νομίσματος είναι αυτή, απ' την άλλη όμως υπάρχει ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου αλλά και των Μητροπόλεων Σερών και νομίζω και άλλη μια Μητρόπολη, δεν θυμάμαι ποια, η οποία λέει ότι είναι ευχαριστημένη.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστημένη. Ευχαριστημένη. Δεν το ξέρω το θέμα.
0: Ωραία. Εντάξει.
2: Δεν μπορώ να πάρω θέση.
0: Ό,τι άκουσε. Ό,τι ακούσαμε. Θόδωρος
2: Καράγλου. Να είστε καλά.
0: Ο Θόδωρος Καράγλου, τον ευχαριστούμε δερμά. Να είστε καλά.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, και μετά τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Θόδωρο Καράγλου, κλείσαμε με αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, που μιλά για τη μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια. Θα δούμε, οι επόμενες μέρες θα δοθούν προφανώς εξηγήσεις, θα δοθεί και το μνημόνιο αυτό της ανταλλαγής με τη Βουλγαρία, οπότε θα βγάλουμε συμπεράσματα, μη σπέβδουμε να βγάλουμε γρήγορα συμπεράσματα. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη συνέντευξή μας. Είναι ο τομεάρχης της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τομεάρχης στην αγροτική ανάπτυξη, σε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα, τον οποίον και καλημερίζουμε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Θωμά Μόσχο. Κύριε Μόσχο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ερίζουν εδώ οι συνεργάτες και οι συνεργάτητες. Η Αρβανιτίδη λέει είναι ο κτηνοτρόφος. Η Ελένη είναι το θυμάμαι στις κινητοποιήσεις. Εγώ σας παρουσιάζω σαν το μεάρχη αγροτικής οικονομίας. Είναι όλα αυτά ο Θωμάς ο Μόσχος. Δεν είναι κάτι από αυτά, είναι όλα αυτά μαζί. Κάνω λάθος, κύριε Μόσχο?
2: Όχι, έτσι ακριβώς.
1: Και ένας πολύ νέος άνθρωπος.
0: Νέος άνθρωπος.
1: Πολύ κοντά στην κοινωνία, στη βάση της κοινωνίας.
0: Και είναι μία από. Δεν συνηθίζω να επιδαψιλεύω τιμά στον κύριο Τσίπρα για τις επιλογές προσώπων που κάνει. Ίσα-ίσα την αντίθετη άποψη έχω. Είναι από τις πολύ συγκεκριμένες επιλογές ανθρώπων που έχουν το know-how, γνωρίζουν το αντικείμενο. Δεν είναι αγνώστου πατρός και μητρός κλπ. Μιλούν για κάτι το οποίο το βιώνουν καθημερινά. Αγροτικά, κτηνοτροφικά κλπ. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά.
1: Να πάμε κατευθείαν στην ευλογιά που λένε όλοι οι κτηνοτρόφοι. Τι γίνεται, έχουν αποδεκατιστεί όλα μας τα κοπάδια. Σε λίγο δεν θα έχουμε γάλα και θα κάνουμε εισαγωγές γάλακτος. Τι εικόνα έχετε γι' αυτό? Ισχύουν, τα λένε καλά, είμαστε λίγο υπερβολικοί? Και τι θα ήταν λύση, ένα εμβόλιο ή κάτι άλλο?
0: Ο ΠΚΠ. Λίγο για πέστε μας, κύριε Μόσχο.
2: Αρχικά να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα όλοι οι τομεάρχες είμαστε του αντικειμένου και έχουμε το know-how.
0: Καλά,
2: δεν είναι όπως παλιότερα ότι είναι από κομματικό σωλήνα.
0: Ναι, ωραία. Έχω άλλη άποψη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η δική σας άποψη.
2: Ναι. Εντάξει, εγώ λέω αυτά που βλέπω.
0: Ναι, εντάξει, προχωρήστε.
2: Ναι. Τώρα για την ευλογιά. Για την ευλογιά εξ αρχής ήταν λάθος όλη η διαχείριση. Το είχαμε πει και στο Υπουργείο τότε και στις συναντήσεις που είχαμε κάνει. Είχαμε ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα όπως προέβλεπε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, που έπρεπε να γίνει μια επιτροπή που θα διαχειρίζονταν τις αποφάσεις για τη διονόσεω, που μέσα σε αυτή την επιτροπή έπρεπε να είναι οι κτηνοτρόφοι, οι εμπόροι κρέατος, γάλακτος, οι μεταποιητές και οι επιστήμονες, κάτι το οποίο δεν έγινε αρχικά. Έγινε μια επιτροπή από το Υπουργείο, την άλλαξαν, έγινε η δεύτερη που συμμετείχαν οι κτηνοτρόφοι. Η πρώτη επιτροπή αποφάσισε ότι η κατάσταση ξεφεύγει και ότι πρέπει να πάμε σε εμβολιασμό. Η δεύτερη επιτροπή αποφάσισε ότι έχουμε ξεφύγει ήδη και ότι έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει τον εμβολιασμό, και έκαναν μια τρίτη επιτροπή με έναν δικό τους σύμβουλο, ο οποίος επέμενε ότι δεν πρέπει να γίνει εμβολιασμός.
0: Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω.
2: Τελικά, τελικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, θεωρώ, που αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Mm-hmm. Ακούγονται φήμες για παράνομους εμβολιασμούς ότι έχουν γίνει. Μάλιστα ο κύριος Μπιλίνης, ο πρόεδρος της Επιτροπής ή ο υπεύθυνος τέλος πάντων της Τρίτης Επιτροπής, είχε πει δημόσια ότι έχουν γίνει πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι εμβολιασμοί.
0: Έλα,
2: και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον αέρα,
0: ναι,
2: με ανακοινώσεις από το Υπουργείο ότι θα γίνει οροθετικός έλεγχος σε μονάδες για να δούμε αν η ασθένεια συνεχίζει να κυκλοφορεί ή αν έχει γίνει παράνομος εμβολιασμός.
0: Είναι δυνατόν?
2: Η ειρωνία είναι ότι όταν ζητούσαμε τον εμβολιασμό, το Υπουργείο μας απαντούσε τότε, ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Κέλλας, ότι αν γίνει εμβολιασμός, δεν υπάρχει δυνατότητα να ξεχωρίσουμε αν ένα κοπάδι είναι εμβολιασμένο ή νοσεί πραγματικά. Και σήμερα έρχεται το Υπουργείο και μας λέει ότι θα κάνει οροθετικό έλεγχο και σε περίπτωση παράνομου εμβολιασμού θα πρέπει ο κτηνοτρόφος να υπογράφει ένα χαρτί, μια βεβαίωση ότι έχει εμβολιάσει παράνομα, mm-hmm, και θα μπαίνει ένα υποδειγματικό πρόστιμο, ναι, τέλος πάντων, για το παράνομο εμβολιασμό κτλ. Ναι. Χωρίς να ξέρουμε τι κατάληξη θα έχει.
0: Εγώ αυτό που δηλαδή είχα ακούσει, κύριε Μόσχο, συγγνώμη που σας διακόπτω, από τον κύριο Τσιάρα που είπατε κλπ., είναι ότι δεν υπάρχει, και τον κύριο Κέλλα, δεν υπάρχει εμβόλιο. Η πρώτη γραμμή άμυνα ήταν ότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τα ζώα, για την ευλογιά.
1: Διήστατε και η απόψη των επιστημόνων, των πανεπιστημιακών επαστών.
0: Δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει. Του λέγατε, του λέγατε εσείς ή άλλοι, δεν θυμάμαι αυτό, ότι έχει γίνει στην Κύπρο, έχει γίνει εδώ, έχει γίνει εκεί κλπ. Όχι, λέει, δεν υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δώσει το OK, το πράσινο φως για να κάνουμε εμβόλια.
2: Κοιτάξτε, ακούστηκαν διάφορα. Ξεκίνησαν με το δεν υπάρχει εμβόλιο.
0: Έτσι.
2: Ρωτήσαμε την Ευρώπη, η Ευρώπη μας απάντησε ότι υπάρχει εμβόλιο και μάλιστα έχουν 500.000 δόσεις διαθέσιμες στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων. Mm-hmm. Στη συνέχεια, αφού βρήκαμε ότι υπάρχει το εμβόλιο, η κυβέρνηση μας είπε ότι δεν έχει άδεια το εμβόλιο. Κάτι το οποίο ισχύει, γιατί δεν ζήτησε άδεια η κυβέρνηση να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο εμβόλιο. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο. Όταν το φέρνεις, αν δεν ζητήσει άδεια να ταξινομηθεί, αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει άδεια να κυκλοφορήσει.
0: Έτσι.
2: Η κυβέρνηση μας είπε ότι δεν θα ζητήσει εμβολιασμό για διάφορους λόγους, ότι θα μας απαγορεύσουν τις εξαγωγές κτλ. Ρωτήσαμε την Ευρώπη, μας απάντησε η Ευρώπη δεν απαγορεύεται η εξαγωγή σε περίπτωση εμβολιασμού.
1: Η κτηνοτροφία κινδυνεύει, σε τι φάση είμαστε τώρα?
0: Καλά, μισό λεπτό. Το κύριο Μόσχο τον πήραμε για το πολιτικό κομμάτι. Θα παίρναμε τον κύριο Σαρόπουλο ή κάποιον άλλο καθηγητή της κτηνιατρικής να μας έλεγε τα κτηνιατρικά επιστημονικά. Εγώ θέλω να ακούσω από τον κύριο Μόσχο, που έχει εποπτεία του χώρου, το τι συμβαίνει, εάν αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ άνθρωποι που δεν έχουν ζώα, άνθρωποι που δεν παραδίδουν κρέας, που δεν παραδίδουν γάλα, που δεν παραδίδουν τυρί κλπ. Κλπ. Δηλαδή γίνεται αυτό που είπατε με δήλωσή σας στη διάρκεια μιας εκπομπής, η εξαγορά ψήφων μέσω του αμολάτε σπάγκο, εδώ είναι, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Συνεχίζουμε παρά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά το σκάνδαλο, παρά την εισαγγελική, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλπ. Συνεχίζουν ακόμα και δίνουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα κοπάδια και ανύπαρκτα ζώα.
2: Θα απαντήσω και σε αυτό, αλλά να κλείσουμε με την ευλογιά για να γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Όλα όσα μας είπε η κυβέρνηση για την ευλογιά ήταν ψέματα και δικαιολογίες. Όλο αυτό όμως για την ευλογιά γίνεται για ένα σκοπό. Γιατί αν ζητήσουμε εμβολιασμό, θα έρθει ευρωπαϊκό κλιμάκιο κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού που θα εποπτεύει τον εμβολιασμό και εκεί θα γίνεται η καταμέτρηση των ζώων. Δηλαδή, όπου πηγαίνουν, πόσα ζώα έχει δηλωμένα, 500. Πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 500 ζώα. Η ειρωνία είναι ότι οι πραγματικοί παραγωγοί στη χώρα δηλώνουν λιγότερα ζώα από αυτά που έχουν, λόγω θανάτων και τα λοιπά ή ανανέωση σκοπαδιού που θα έχουμε ανάλογα τη στιγμή που μπορεί να μας πέσει κάποιος έλεγχος, να μας βρουν τα σωστά ζώα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε 600 και να δηλώνουμε 500 ή 550. Οπότε ο λόγος που δεν γίνεται ο εμβολιασμός είναι αυτός, ότι θα γίνει πραγματική καταμέτρηση ζωικού κεφαλαίου και σίγουρα δεν θα είναι τα 17 εκατομμύρια εγωπρόβατα που επιδοτεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως, επίσημα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει ότι τα διαθέσιμα εμβόλια και γι' αυτό δεν γίνονται, δεν διαθέτουν την τεχνολογία DIVA, δηλαδή την διάκριση εμβολιασμένων από νοσούντα και παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα της τάξης του 50-85%, με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα και απαγορεύσεις εξαγωγής ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων όπως και η φέτα.
2: Καλά, δικαιολογίες είναι αυτά. Όλα αυτά υπάρχουν. Μπορεί να ξεχωριστεί αν ένα ζώο είναι εμβολιασμένο ή όχι. Υπάρχει και η τεχνολογία και όλα. Μας το απάντησε πάλι ο υπεύθυνος της Επιτροπής. Εγώ σας λέω ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, γιατί έχουμε ρωτήσει και την Ευρώπη, έχουμε ρωτήσει και εμπόρους αν έχουν θέματα με τον εμβολιασμό κτλ. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τώρα πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, πάμε εκεί, γιατί θα τελειώσει και ο χρόνος εκπομπής και θα μιλάμε περί της επιστημονικής προσέγγισης της ευλογιάς. Και δεν θέλω να μιλήσω.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι η κτηνοτροφία, θα υπάρχει αύριο κύριο, στη χώρα.
0: Τον κύριο Μόσχο τον κάλεσα ως εκπρόσωπο ενός συγκεκριμένου κόμματος, Ελένη. Και θέλω να μου πει την άποψή του, γιατί τον άκουσα να το λέει, ότι γίνεται ο μαύρος χαμός. Και λέω, υπάρχουν και ένα τα στοιχεία που δείχνουν ότι συνεχίζεται αυτό το πλιάτσικο στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Ερωτηματικό.
2: Ναι, συνεχίζεται και θα σας πω τι αυτό έχει γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Εμείς είχαμε καταγγείλει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020 στην κυβέρνηση. Αφού το καταγγείλαμε σε δύο διαφορετικούς υπουργούς, ο τρίτος υπουργός όταν βγήκε, αντί να ψάξει το σκάνδαλο, είχε βγει και μας είχε πει είναι σκυλιά που αληχτάνει οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες με αυτά που λένε, δεν υπάρχει πρόβλημα με τις επιδοτήσεις, δεν υπάρχει σκάνδαλο κτλ. Τελικά, κάποια χρόνια μετά, ας το πούμε έτσι, αφού κινηθήκαμε και εμείς νομικά, είχαμε πάει στην εισαγγελία, το 2021 πήγαμε στην εισαγγελία, καταθέσαμε τα έγγραφα και όλα, ψάχτηκε το θέμα, είχε μείνει σε ένα σιρτάρι. Τελικά ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ανακάλυψε το σκάνδαλο. Μετά η κυβέρνηση μας έλεγε άλλα. Τέλος πάντων, αφού έγινε τι έγινε, ο κύριος Τσιάρας έβγαλε μία εγκύκλιο που και καλά θα διόρθωνε το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. θα γινόταν οι δηλώσεις σε εθνικό σύστημα και όχι σε τεχνικούς συμβούλους που ήταν πριν. Δήθεν θα διορθωνόταν όλα τα κακώς κείμενα κτλ. Και θα πήγαινε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ για να υπάρχει πλήρης έλεγχος. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Η ΑΔΕ κάνει έλεγχο ανάλογα με το τι ζητάει το Υπουργείο. Όχι ανάλογα με το τι θέλει. Δηλαδή για να πάρει κάποιος επιδότηση, το Υπουργείο λέει ποιος δικαιούται επιδότηση και ποιος όχι. Άρα δεν αλλάζει κάτι στον έλεγχο.
0: Μάλιστα.
2: Μπορούσε και πριν τον έλεγχο αυτόν να τον κάνει ο ΠΚΠ.
0: Μάλιστα.
2: Όταν έβγαλαν όμως αυτή την απόφαση, μέσα στην απόφαση ο κύριος Τσιάρας έχει γράψει ότι επιδότηση δικαιούται κάποιος σήμερα όταν δηλώνει εγωπρόβατα, ο οποίος είτε θα παραδώσει γάλα, είτε θα παραδώσει κρέας, είτε θα έχει αγοράσει ζωοτροφή.
0: Οπότε?
2: Όχι και τα τρία μαζί. Ένα από αυτά. Δηλαδή, πάω εγώ...
0: Όχι. Πάει ο Τριανταφυλλίδης που αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε ενεργός κτηνοτρόφος, ούτε και ο αγρότης. Ναι, μπράβο.
2: Πάει ο Τριανταφυλλίδης, δηλώνει ότι έχει 1000 εγωπρόβατα.
0: Ναι,
2: που δεν έχει. Βγάλει ένα νόμο
0: που
2: λέει ότι όταν είσαι νεοεισερχόμενος, δεν ελέγχεσαι για 3 χρόνια. Και λέει ο Τριανταφυλλίδης, έχω 1000 εγωπρόβατα. Αγοράζει 1 κιλό καλαμπόκι με τιμολόγιο. Δεν υπάρχει αλγόριθμος που να συγκρίνει τα ζώα που έχεις με τα χωράφια που καλλιεργείς και τις ανάγκες της.
0: Αγοράζουν, ναι.
2: Δηλαδή,
0: ναι.
2: 1 κιλό καλαμπόκι.
0: Ένα κιλό σανό που είπαμε, γιατί είναι εθνική παραγωγή ο σανός. Παραπέμπει και αλλού. Ναι.
2: Έστω, 20 λεπτά, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Και το καταθέτει κανονικά, κάνει έτσι, παίρνει επιδότηση. 3 χρόνια μετά από ο Τριανταφυλλίδης μπορεί να ελεγχθεί, πουλάει αυτά τα ζώα στο θείο του, σε έναν άλλον Τριανταφυλλίδη.
0: Ο οποίος είναι άλλα 3 χρόνια.
2: Τα δικαιώματα όμως που έχει πάρει, επειδή ο θείος του είναι νεοεισερχόμενος, θα ξαναπάρει δικαιώματα, τα δικαιώματα που έχει πάρει ο Τριανταφυλλίδης τα πουλάει σε ένα πραγματικό παραγωγό από τον οποίο τα έκλεψε στην ουσία.
0: Μπράβο. Άρα τα φραγκάκια όμως για τα 1000 ζώα τα έχει πάρει.
2: Τα έχει πάρει 3 χρόνια.
0: Μασαλά. 1000 ζώα, πόσα είναι η επιδότηση το χρόνο, κύριε Μόσχο?
2: Περίπου 18.000 ευρώ και αν τα κάνει και βιολογικά είναι άλλες 25.000 ευρώ.
0: 40 χιλιάρια επί 3, 120, χτίσαμε ένα σπίτι.
2: Να. Ωραία, δεν σταματάει όμως εκεί, προσέξτε. Το καλαμπόκι που πήρε ο Τριανταφυλλίδης μπορεί να το πουλήσει στον Κώστα, στο Γιάννη, στον Ηλία κτλ. Που και αυτοί έχουν δηλώσει 1000 εγωπρόβατα ο καθένας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάνε από έναν έμπορο να πάρουν ένα καλαμπόκι. Και ενώ έχει γίνει όλο αυτό το σούσουρο με το σκάνδαλο κτλ., δεν μας έχουν πει πρώτον πώς θα επιστρέψουν τα χρήματα στους παραγωγούς αν επιστρέψουν, και δεύτερον τι θα γίνει με αυτά τα δικαιώματα. Γιατί όλα αυτά τα δικαιώματα
0: τα ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά. Και κάποιοι τα έχουν αγοράσει.
0: Έτσι.
2: Οι οποίοι είναι πραγματική παραγωγή. Και ακούστε τώρα και το μεγάλο σκάνδαλο.
0: Θα βρεθούν
2: όταν πήρανε όλα τα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα και τους τελείωσαν οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, άρχισαν να μας κόβουν δικαιώματα τους πραγματικούς παραγωγούς, 2, 3, 5, 8% κάθε χρόνο, για να ξανακάνουν εθνικό απόθεμα και να ξαναδημιουργούν το ίδιο σύστημα. Και καταλήγαμε οι πραγματικοί παραγωγοί να αγοράζουμε τα δικαιώματα που μας πήρε το κράτος, τα έδωσε στους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ για να τους δώσει.
0: Ωραία. Και κλείνουμε, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, κύριε Μόσχο. Ιστερόγραφο, έτσι κερδίζονται οι εκλογές.
2: Έτσι κερδίζονται οι εκλογές.
0: Τέλος. Αυτό ήταν και ο νοήτο. Βγάλετε μόνοι σας συμπεράσματα, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση, γιατί έχουμε και ένα δελτίο ειδήσεων να βγάλουμε. Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συνήθως πέφτει η γραμμή έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ναι, κάτι έγινε, συνομωτούν οι δυνάμεις.
1: Να πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού αμέσως μετά την ενημέρωση.
0: Okay.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στο πεδίο της οικονομίας, ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και κατά 2,3% το 2027. Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρει ότι η χώρα χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα για όλους. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ουσιαστικά την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη πέρα από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης ως πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για την αντικατάσταση Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Μία 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έχασε χτες τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε χώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 20χρονος φίλος της, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί βρίσκονταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, προμηθεύτηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA και έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο που άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 20χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. 3 άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη όταν γιοταχή που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 3 θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα, ενώ ο 45χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο και υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Με τις προληπτικές εξετάσεις για το μαστό ξεκινά και πάλι την 3η 13 Οκτωβρίου το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με σύνθημα της φετινής διοργάνωσης «Πρόληψη, πράξη, αγάπης», αυτήν την ώρα το Άλμα Ζωής δίνει ραντεβού ζωής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, καλώντας όλο τον κόσμο να περπατήσει μαζί στο Pink Together, τη μεγαλύτερη ροζ πορεία ελπίδα στη Βόρεια Ελλάδα, αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 9 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Νωρίτερα στις 5 το απόγευμα ο Ηρακλής θα υποδεχθεί το Λεβαδιακό και ο Άρης το Βόλο στις 7 το απόγευμα, ενώ η Κηφισιά επίσης στις 5 αναμετράται με τον Πανετολικό. Μια ματιά στον καιρό. Μεταβολή του καιρού ήδη έχει ξεκινήσει από τα δυτικά της χώρας. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επιμείνουν στη Κεντρική Μακεδονία, ενώ άστατο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις, παροδικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στη Μία.
2: Action ST, η εμβληματική δημιουργία των Νίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης, Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να σας πούμε και με τα καύσιμα και τον ενεργειακό επιθεωρητή και τον Τίμο το Φακαλή για τους βούλγαρους καθηγητές που έβγαλε η ΕΡΤΡΙΕ, η τηλεόραση, και για τον συνάδελφο τον Μαυρόπουλο θα μας πει για τις τιμές των καυσίμων. Εκεί προς το τέλος, το τελευταίο τέταρτο που έχουμε το πολιτιστικό μας ένθετο, ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν ποιητή, λογοτέχνη, μεταφραστή, ο οποίος στις εκδόσεις Πατάκη έχει δώσει βιβλία τα οποία παρουσιάζουν όλη αυτή την ιστορία με την Ann Carson, την νομπελίστρια πλέον στο τομέα της λογοτεχνίας για το 2026. Να πούμε λοιπόν ότι ελπίζω να μπορέσει να μας μιλήσει, γιατί είναι κάπου λέει στην κορυφή του βουνού κλπ. Μιλάμε για τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, Χάρης Βλαβιανός, μεταφραστής, ποιητής, λογοτέχνης, συγγραφέας. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούσουμε να μας μιλήσει για τα 2-3 βιβλία τα οποία έχει παρουσιάσει ο εκδοτικός οίκος Πατάκη την τρέχουσα περίοδο από την συγκεκριμένη Καναδή λογοτέχνηδα, την Ann Carson, η οποία είναι και κλασική φιλόλογος. Και κάτι ακούγεται, κάποια μουσική ακούγεται. Ποια μουσική ακούγεται? Όχι, εντάξει, το κλείσαμε. Όχι, εγώ το ακούω. Πάλι εγώ είμαι ο αυτός. Ναι, κουνάει το κεφάλι της. Να σε καλά ρε Αργυρό, όλο με την καλή κουβέντα είσαι στο στόμα, εδώ στην άκρη, όλο με το δηλητήριο. Το δηλητήριο, βάλε το δηλητήριο με τον Βασίλη Καρά, τον αείμνηστο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι, εντάξει, αναφερθήκανε στην Ann Carson κλπ. Να ευλογήσουμε τα γένια μας. Η Αργυρό η Αρβανιτίδου θα χαρεί. Γιατί θα χαρεί η Αργυρό Αρβανιτίδου? Γιατί η πρώτη φορά που έγινε αναφορά στην Ann Carson σε ανύποπτο χρόνο είναι το 2019 στο 958 στην εκπομπή Υλικό Ονείρων της Πέννης Τομπρή, όταν η Πέννη Τομπρή παρουσίασε ένα δοκίμιο Έρος Γλυκόπικρος. Η Πέννη Τομπρή το 2019 και παίχτηκε χθες σε επανάληψη. Σήμερα θα παίξει στο Υλικό Ονείρων που παίζει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εκπληκτική εκπομπή. Σάββατο και Κυριακή, 7 με 8 σήμερα έχει το Χαριτόπουλο. Το Διονύση Χαριτόπουλο. Που επίσης είχε κάνει αναφορά με τον καπετάνιος, ο Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων κλπ. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι η Ann Carson 7 χρόνια πριν από τον 958, τον σταθμό λόγου και τέχνης, από εδώ, από τον 102, της ΕΡΤΡΙΕ, 102 και το αδελφάκι του 958, λοιπόν, που κάνουν εξαιρετικά, έχουν εκπομπές διαμάντια, τα οποία παρουσιάζουν πολύ σημαντικούς ανθρώπους, έγκαιρα, όχι τώρα που πήρε το βραβείο Νόμπελ, 7 χρόνια πριν. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε όμως την πορεία.
1: Έγκαιρα με μόνιμο ενδιαφέρον. Μόνο σε αυτό το ραδιόφωνο μπορείς να ακούσεις ανθρώπους τέτοιου βεληνικού πνευματικού. Έτσι. Και νομίζω πολύ δύσκολο οπουδήποτε αλλού.
0: Ελένη, πρέπει να σου πω ότι αυτό το άκουγα τώρα. Άκουγα την εκπομπή της κυρίας Πέννης Τομπρή. Να πω ότι έλεγε ότι το συγκεκριμένο Έρος Γλυκόπικρος είναι δοκίμιο, το οποίο συγκαταλέχθηκε στα 100 καλύτερα μη λογοτεχνικά, γιατί δοκίμιο, κείμενα όλων των εποχών, όλου του πλανήτη.
1: Δηλαδή είναι τώρα, άρα πρέπει να το διαβάσουμε.
0: Ναι, αυτό είναι εκδόσεις Δώμα, δεν είναι εκδόσεις Πατάκη. Τα άλλα τρία βιβλία που θα πούμε με το Χάρη Βλαβιανό είναι σε εκδόσεις Πατάκη, για να ξεχωρίζουμε. Το σημαντικό είναι ότι από εδώ, από την ΕΡΤΡΙΕ, από τον 102, από τον 958, παρουσιάζουμε έγκαιρα και έγκυρα όλα αυτά τα σημαντικά πρόσωπα, τα οποία μετά από κάποια αρκετά χρόνια καταξιώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Και γι' αυτό μείνετε μαζί μας μία παρατέταρτο. Θα έχουμε το Χάρη Βλαβιανό, ο οποίος συνεργάστηκε, ήταν ο μεταφραστής, ο διερμηνέας μεταφραστής των έργων της. Και πάμε τώρα να γυρίσουμε σελίδα σε ένα θέμα, Αλέξανδρε, που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πάντες. Δεν νομίζω κάποιος που μας ακούει να μην ενδιαφερθεί. Τι έχει να κάνει.
0: Ποιον έχουμε?
1: Το ενεργειακό. Έχουμε τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, που είναι ενεργειακός επιθεωρητής, να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Χριστοδουλίδη.
0: Ξέρουμε
1: ότι είστε στην Αθήνα. Ετοιμάζετε να βρέξει εδώ ο καιρός. Εγώ θα σας πω ότι στα σπίτια μας η θερμοκρασία επιβεβαίωση διέψευσε με.
0: Ναι,
1: είναι στους 23-23 μισό μέσα χωρίς θέρμανση.
0: Τι να
1: δηλαδή
0: κάνουμε,
1: είναι θέμα ωρών ή ημερών να ζεσταθούμε. Ποιο μέσο και ποιο τρόπο να επιλέξουμε.
0: Για
1: τι μας συμφέρει περισσότερο στην τσέπη μας.
2: Καταρχήν πρέπει να δούμε λίγο 15 Οκτωβρίου που θα ανακοινωθούν και οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε και τελικά κάνοντας την άσκηση κατά πόσο συμφέρει να λειτουργήσουμε σαν πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο θέρμανσης ή το φυσικό αέριο ή τα κλιματικά κλπ. Έχω κάνει μια άσκηση η οποία λέει το εξής, ότι αν τελικά το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινήσει με μια τιμή γύρω στο 1,75 ευρώ το λίτρο, αν θυμάστε ήταν η ανακοίνωση του κυρίου Πρωθυπουργού ότι από εκεί και κάτω, εγώ παίρνω το δυσμενές σενάριο, το 1,75, γιατί σήμερα κινείται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, 2,05 περίπου. Αν βάλουμε σαν τιμή εκείνης το 1,75, μακάρι να είναι παρακάτω, εγώ για λόγους σύγκρισης θα πω το εξής. Το τυπικό νοικοκυριό που καταναλώνει κατά μέσον όρο 150 λίτρα το μήνα για να ζεστάνει το σπίτι του, ένα διαμέρισμα εννοώ 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων μέτριας μόνωσης στο ακίνητο, πλήρωνε πέρσι τον Νοέμβριο 165 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 262 ευρώ, διότι πέρσι η τιμή εκκίνησης ήταν γύρω στο 1,10 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή επικράτειας. Άρα λοιπόν εδώ θα έχουμε μια επιβάρυνση 97 ευρώ. Μακάρι να είναι παρακάτω, αλλά αν πάρω το δυσμενές σενάριο της τιμής του 1,75 λεπτών, δείχνει αυτό.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, θα βγάλουμε μια ανωτελεία. Μου είπαν πηγές από τους βενζινοπόλες, τους συζητήσαμε με την Ελένη, ότι θα είναι κοντά στο 1,40, με ποια έννοια. Θα είναι 1,60 η τιμή. Συν λέει το επίδομα θέρμανσης που θα πάρουν όσοι το δικαιούνται.
2: Όχι, εγώ δεν έχω βάλει μέσα το επίδομα θέρμανσης. Γι' αυτό, αυτό που λέω είναι χωρίς το επίδομα θέρμανσης. Γιατί δεν το δικαιούνται όλοι το επίδομα θέρμανσης.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι.
0: Συνεχίζω.
1: Άρα, συγγνώμη, πέρυσι η τιμή ποια ήταν για 80% τετραγωνικά με 150 λίτρα μέση μηνιαία.
2: Για 150 λίτρα ήταν 165 ευρώ με τιμή εκκίνησης το 1,10. Αν θέλετε τώρα να το πάμε με 1,40.
1: Όχι, με 1,75 πόσο είπατε θα είναι
2: φέτος. Είναι 262 ευρώ.
1: Τι λέτε τώρα, 100 ευρώ πάνω είναι υπόθεση.
0: Τα έχει εδώ, στον κατάλογο που είχε και χθες πρωτοσέλιδο ή απογευματινή. Ναι. Πάμε, σας παρακολουθούμε, κύριε. Συνεχίστε.
1: Λοιπόν, με το 1,40, αν αυτοί που θα πάρουν πετρέλαιο θερμάνσης, το σενάριο που μας λέει ο Αλέξανδρος, πόσο θα πάει το μήνα.
0: 200.
2: Κάντε την πράξη 150 επί 1,40.
0: Και βγαίνει η ιστορία, ναι. Κοντά στα 200 θα είναι, περίπου στη μέση είναι.
2: Περίπου στα 200.
0: Περίπου στα 200, ναι, καλά το είπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με φυσικό αέριο.
2: Λοιπόν, το φυσικό αέριο, πέρσι το Νοέμβριο του 2025, το τυπικό νοικοκυριό για τις ίδιες καταναλώσεις, προκειμένου να ζεστάνει το ίδιο το σπίτι, όπως είδαμε, πλήρωνε 113 ευρώ, ενώ τώρα θα πληρώσει 156 ευρώ το μήνα, γιατί έχει αυξηθεί η θερμική κιλοβατόρα του φυσικού αερίου.
0: Λοιπόν, πέστε μας κάτι που δεν μπορώ να το χωνέψω και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι, κύριε Χριστοδουλίδη. Την ηλιακή ενέργεια και την αιωλική ενέργεια που την παράγει, φυσάει ο αέρας, γυρνάει το φουρφούρι, παράγει ενέργεια. Το ίδιο και η ηλιακή ενέργεια.
1: Πάνελ.
0: Αυτά είναι δωρεάν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δωρεάν είναι. Ο ήλιος και ο άνεμος είναι
0: γιατί
2: δωρεάν.
0: Γιατί δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε και χάνεται αυτή η ενέργεια? Ή λένε, άκουγα εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης, τον κύριο Πολάκη πιο συγκεκριμένα, λέει τα πάμε, λέει, στη Βουλγαρία. Και μετά τα ξαναεπιστρέφουμε πίσω με πενταπλάσια
1: είναι
0: τιμή.
1: Ο κ. Χατζηβασιλείου είπε ότι είμαστε πολύ καλό.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή ο κ. Χατζηβασιλείου, υφυπουργός, είπε: όχι, δεν είναι έτσι. Δεν συμφωνώ με τα λεγόμενά σας. Λοιπόν, και απευθύνομαι σε εσάς, έναν τρίτο κριτή, να μας πείτε τι γίνεται.
2: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και θα σας πω που είναι στη μέση.
0: Πέστε.
2: Όταν υπάρχει περίσσια πράσινης ενέργειας και δεν έχουμε αποθήκες στην Ελλάδα, αντί να πετιέται στα ζήτητα η περίσσια της πράσινης ενέργειας που προέρχεται από τον τζάμπα ήλιο και από τον τζάμπα άνεμο, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως,
0: ναι,
2: ένα μέρος από αυτήν διοχετεύεται σε βαλκανικές χώρες.
0: Ναι.
2: Και κερδίζουν η παραγωγή.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι κενό σε μπαταρίες έχουμε.
0: Μισό λεπτό. Πώς παραχετεύεται, δηλαδή αυτοί έχουν μπαταρίες αποθήκευση και εμείς δεν έχουμε.
2: Το 52 περίπου τη 100 της συνολικής εγκαταστημένης πράσινης ισχύως στη Βουλγαρία αποθηκεύεται. Έχουν
1: Σε εμάς, θέλετε να μας δώσετε στοιχεία και σε εμάς.
2: Ναι, να σας πω, εμείς από τα 18 γιγαβάτ πράσινης ισχύως που έχουμε σε πάρκα, ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά, αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι γύρω στα 0,7 γιγαβάτ. 0,7 με 18, δείτε την αναλογία. Ενώ οι Βούλγαροι, για παράδειγμα, έχουν γύρω στα 6,
1: στα
2: κάτι.
1: Στα 152 αποθηκεύονται.
2: Ναι,
1: τη
2: ναι,
1: μισή ενέργεια καταλαβαίνε, την έχουν.
2: Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη η αποθήκευση.
0: Ερώτηση. Εγώ απλώς ο πολίτης που ακούω τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Χριστοδουλίδη, να λέει αυτά τα πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό μου, ενώ παίρνουμε τζάμπα ενέργεια 18 και αποθηκεύουμε μόνο το 0,7 από τα γίγκαβατ που παίρνουμε. Λοιπόν, ναι, γιατί γίνεται αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη?
2: Θέλετε να σας παραπέμψω
0: σε ποιον?
2: Στη δήλωση
0: πιανού
2: του κυρίου Αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ 2 Ιουλίου στην Αυτεμπορική, τι είπε? Εγώ αυτό θα μεταφέρω και ονοώ νοήτο. Ο καθένας σας καταλάβει ό,τι καταλάβει.
0: Ναι, ναι.
2: Λέει ότι η αποθήκευση στην Ελλάδα δεν περπατάει διότι υπονομεύονται από τα οικονομικά συμφέροντα της ενεργειακής ολιγαρχίας της χώρας. Και δεν βρέθηκε εισαγγελέας εκείνη την ώρα να έρθει στην Αυτεμπορική και να τον πάρει μέσα να του πει ποιους εννοεί και τι εννοεί.
0: Μάλιστα. Σας απάντησα τώρα. Απολύτως. Δεν θα το κάνετε και 9-9. Έχουμε σόβρονες, εχεύρονες και έξυπνους στοιχειοδός ακροατές,
2: ναι,
0: και ακροάτες, καταλαβαίνω.
2: Προσέξτε, το λέει ένας θεσμικός άνθρωπος,
0: θεσμικό,
2: αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Δεν το λέει ο Χριστοδουλίδης,
0: είναι απλός
2: πολίτης.
1: Είναι πολύ σοβαρή, αλλά εγώ να σας επαναφέρω λίγο. Είπαμε για πετρελαίο θέρμανση, για φυσικό αέριο,
0: μια χαρά είναι,
1: να μιλήσουμε για... Όχι, να τον επαναφέρω στην έγνοια του απλού πολίτη.
2: Θα με επαναφέρετε
0: στην τάξη και εγώ το σκέφτηκα.
1: Το μείζον πρόβλημα των ημερών, κύριε Χριστοδουλίδη. Θέλετε να μας πείτε για την ηλεκτρική ενέργεια?
2: Το μείζον πρόβλημα, για πείτε μου, δεν άκουσα λίγο την ερώτηση.
1: Τι να κάψουμε για το κόστος για το φετινό χειμώνα?
0: Ξύλα.
1: Λοιπόν,
0: να πάμε στο βουνό να κόψουμε ξύλα.
2: Να συνεχίσω λίγο και τα άλλα
0: παρακαλώ,
2: δύο μέσα
0: παρακαλώ,
2: που
0: παρακαλώ.
2: Έχω κάνει την άσκηση. Κλιματιστικά inverter, το Νοέμβριο του 25 πληρώναμε 125 ευρώ το μήνα. Τώρα θα πληρώσουμε 169 ευρώ το μήνα για τις ίδιες ώρες κατανάλωση το μήνα. Διότι έχει αυξηθεί από τα 14,7 λεπτά η πράσινη κιλοβατόρα, όταν εννοώ η πράσινη, συγγνώμη, εννοώ το πράσινο τιμολόγιο. Πάνω από 20 λεπτά έχει αυξηθεί η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν τα 125 γίνονται περίπου 170 ευρώ το μήνα.
1: Εμείς τι να προτιμήσουμε, κειμενόμενο ειδικό τιμολόγιο πράσινο ή σταθερό μπλε?
2: Θα κάνω διαφήμιση στο φίλο μας, το μεγάλο πάροχο, ο οποίος προσφέρει για δεύτερο μήνα το χαμηλότερο τιμολόγιο.
1: Το αύξησε όμως από τα 0,139 το πήγε 0,159.
0: Όχι, λέει η Αργυρό, όχι, όχι.
2: Ακούστε με λίγο.
0: Ακούστε με.
2: Μην βιάζεστε, ακούστε με.
0: Έτσι.
2: Η ΔΕΗ, το λέω τώρα γιατί το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οπότε δεν κάνω διαφήμιση εγώ, την έχει κάνει ήδη ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ότι το Σεπτέμβριο έχετε φτηνό τιμολόγιο. Γι' αυτό δεν χρειάζεται εγώ να σας επιδοτήσω τα τιμολόγια σας, πηγαίνετε στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ προσφέρει σταθερό μπλε με 11,5 λεπτά το μήνα για 12 μήνες κλειδωμένο με 3,5 ευρώ πάγιο. Όντως, αυτή τιμή τη δίνει και τον Οκτώβριο. Αυτό το τιμολόγιο, συγγνώμη, το δίνει και το τιμολόγιο. Οπότε σου λέει, φύγετε από τα πράσινα, κειμενόμενα, κίτρινα κτλ. Και πηγαίνετε και κλειδώστε εκεί και αφήστε με ήσυχο.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ συμφωνώ.
1: Είναι το φθηνότερο της αγοράς αυτό?
2: Είναι το φθηνότερο της αγοράς, okay, ναι.
1: Ωραία.
2: Είμαι σαφής αυτό που λέω. Είμαι σαφής.
1: Και μετά τα κλιματιστικά, τι άλλο μας μένει?
2: Η αντλία θερμότητας, όπου είναι το πιο φθηνό μέσο θέρμανση τελικά σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά μέσα θέρμανσης. Από 86 ευρώ το Νοέμβριο του 25, τώρα θα πληρώσουμε 116 ευρώ.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά...
2: 116 ευρώ θα πληρώσουμε τώρα για αντλία, 169 για inverter κλιματιστικά, 156 για φυσικό αέριο και 262 για πετρέλαιο θέρμανση. Μακάρι όλες αυτές οι τιμές να μειωθούν ακόμα περισσότερο προκειμένου να μπορέσει
1: το... 210 το πετρέλαιο θέρμανσης με ένα 40 που έλεγε ο Αλέξανδρος, 210 το μήνα.
2: Ναι, δεν και λίγο.
0: Λίγο.
1: Είναι 45 ευρώ πάνω.
0: Εγώ βλέπω τώρα από αυτές τις, γιατί το να αντικαταστήσεις, ας πούμε, το πετρέλαιο θέρμανσης με την αντλία θερμότητας κλπ. Θέλει μια επένδυση
1: αυτό
0: μεγάλη.
1: Σε πόσο καιρό κάνεις απόσβεση?
0: Κάτσε λίγο, βρεσί. Μα κάτσε να ρωτήσω, λες, Ελένη.

0: Δεν θα γεμίσουν φέτος τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο θέρμανσης στις πολυκατοικίες αναφορικά με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης που έχουν. Τίποτα σου λέει, εμείς δεν συμφωνούμε να γεμίσουν οι δεξαμενές με πετρέλαιο.
1: Δεν είναι μόνο η εκτίμηση των πελατών σας.
0: Με κλιματιστικά θα σταθούν.
1: Δεν είναι μόνο εκτίμηση των πελατών σας. Με 4-5 βεζινάδες που μίλησα που έχουν πρατήρια, μου λέει αν η τιμή είναι στο 1,60, 1,70, 1,50. Μου το πήγαν και πιο κάτω.
0: Ούτε στο 1,50.
1: Δεν θα έρθουν να ψωνίσουν, μου λέει, οι πετρέλαιο θερμάνσεις. Κανείς.
0: Άρα να βγάλω ένα συμπέρασμα λίγο έτσι πρόχειρο.
1: Καθόλου πρόχειρο.
0: Η κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης ούτε το ΦΠΑ, αφού θα μειωθεί η κατανάλωση πάνω από 80% σε σχέση με πέρσι, άρα θα έχει μειωμένα κρατικά έσοδα από ειδικό φόρο κατανάλωση, από ΦΠΑ και προσέξτε, και από το, επειδή θα μειωθούν οι κιτζίροι των εταιριών που εμπορεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης, θα χάσει και φόρο εισοδήματος εξαιτίας. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει οι έξυπνοι επιτελείς εκεί των Υπουργείων να κάνουν μία άσκηση. Μην την κάνω εγώ, γιατί ετοιμάζομαι να την κάνω εγώ και να
1: το εμπόριο, κύριε Χριστοδουλίδη, το εμπόριο λέει η φτήνια φέρνει τον παρά. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως έγινε, αφήσαμε όλοι τα αυτοκίνητά μας. Δεν βάζει κανένας ούτε ντίζελ, ούτε αμόλυβδη, ούτε τίποτα. Τα αφήσαμε στα σπίτια μας.
0: Άρα,
1: και
0: λοιπόν,
1: λέμε ή με το μετρό ή με το λεωφορείο.
0: Ναι, άρα τελικά μήπως κάνουμε μια τρύπα στο νερό που έχουμε στυλώσει τα πόδια μας και λέμε δεν μειώνουμε ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Δεν μειώνουμε ΦΠΑ
0: στα καύσιμα.
1: Και εμείς δεν σας δίνουμε το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν κινούμε το αυτοκίνητο.
0: Δηλαδή οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πήραν πράσινο φως.
1: Όχι, άλλοι είναι χαζοί, τι λέτε τώρα. Η έξυπνη μόνο εδώ είναι, κύριε Χριστοδουλίδη.
0: Α, εντάξει, το πάω πάσο τότε.
2: Εγώ να σας ρωτήσω γιατί στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολλά χωριά και πάρα πολύ κρύο. Για αυτούς που μας ακούνε και που το σκέφτονται να βάλουν το πιο φθηνό μέσο,
1: ξύλα,
2: που από ό,τι είπατε, όχι, είναι η αντλία θέρμανσης. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε σε πόσο χρόνο μπορεί να κάνει κάποιος απόσβεση, καθότι το κόστος εγκατάστασης δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο.
0: Αν δεν μπει σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα.
1: Γεια σας.
0: Που επιδοτείται περίπου με 50-60% και πας με ίδια κεφάλαια. Σήμερα για ένα μέτριας μόνος σε σπίτι, γύρω στα 80-100 τετραγωνικά, με το κλειδί στο χέρι, προμήθεια και εγκατάσταση, θα σου πάει γύρω στα 4,5-5 χιλιάρικα.
1: Α, ωραία, φτηνά, κύριε Χριστοδουλίδη.
0: Λοιπόν, εάν πας να πας σε brand name μηχάνημα, γιατί εγώ δεν θα ήθελα να πω τώρα ότι υπάρχουν και με 3,5 χιλιάρικα, ας πούμε, αλλά δεν
2: αξιόπιστο brand name, πάμε στα 2,5 χιλιάρικα με την επιδότηση.
0: Γιατί μηχανήματος της θέρμασης πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να είναι η καλύτερη. Ακόμα και αν δεν πας με 4,5-5 χιλιάρικα, θα πας με 3,5-4 χιλιάρικα, εγώ σας λέω. Η απόσβεση που θα κάνει ο καταναλωτής όταν θα την τοποθετήσει είναι 6 χρόνια.
1: Μάλιστα. Και κάπου εδώ, όπως βλέπετε, ο μόνος δρόμος που έμεινε για το σοσιαλισμό είναι τσεκούρι, δάσος, βουνό, δέντρα, κόβεται.
0: Υπάρχει
1: κάτι άλλο. Παίρνετε άδεια από δασαρχείο.
2: Να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να ζεσταίνουμε.
0: Όλοι μαζί και θα αγκαλιαζόμαστε. Ζεστές αγκαλιές. Αυτό.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη μας, σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Καλήσουμε
0: και το δημογραφικό μας. Τέλεια.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά και εγώ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, και αφού σας θερμάναμε καλά-καλά, σας υποδείξαμε και τον τρίτο δρόμο για τον σοσιαλισμό, που είναι αγκαλιαστείτε, φιληθείτε, θερμανθείτε.

0: γιατί από τις τιμές που είδαμε δεν πρόκειται να υπάρξει δυνατότητα και προοπτική. Μπράβο, αυτή είναι η Ιαν Κάρσον. Πολύ σωστά το έβαλες. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Ομίνος στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει στα αθλητικά παύλα ποδοσφαιρικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου, της Κυριακής δηλαδή, γιατί βασικά σήμερα να δούμε και τι έγινε και χθες. Είχαμε και χθες δύο αγώνες. Γιώργο, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι εντάχει ότι χθες είχαμε μπάσκετ, είχαμε ποδόσφαιρο, είχαμε το Super Cup στο Κύπερ, στο βόλεϊ γυναικών, εκεί βγήκε ο Πανιωνίος του Παναϊκού με 3-1 σετ και οι γυναίκες του Πανιωνίου πήραν το Super Cup. Να πούμε όμως ότι χθες ο Ηρακλής έχασε στο μπάσκετ, έχασε για τη CBL, έχασε ένα παιχνίδι δικό του, γιατί 17 πόντους προηγήθηκε και τελικά έχασε την παράταση 79-79 ο χρονικός
0: σχεδόν. Κρίμα.
2: 91-89. Από εκεί και μετά εύκολη για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, τη Λευκάδα και η ΑΚ. Η ΑΚ, η οποία έπαιζε αρκετές ελλείψεις στο Αλεξάνδριο Μέγαρο. 88-58, 86-73 Παναθηναϊκός κέρδισε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Λευκάδα σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές απουσίες για να ξεκουράσει τους παίκτες στο τρικέρι, με τον Όσμαν και τον Καλάθι να είναι εκτός αποστολής. Επίσης ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε μέσα στον Προμηθέα με 25 πόντους διαφορά και η έκπληξη έγινε στο Μαρούς ενώ προηγείτο τελικά έχασε 3 πόντους από τη Μύκονο. Να πούμε όμως το πρώτο τώρα ότι η ΑΚ επιβλήθηκε του 3-0 το όφι, κακώς δεν μας είναι το όφι για την ΑΕΚ, αφού έχασε για το κύπελο, για το Super Cup στο Ηράκλειο, έχασε ένα βήμα πριν πάει τελικό και πήρε τελικό ο όφι. Τελικά η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 3-0, ο διαιτής κόκκινος από τη Χαλκιδική, επαναλαμβάνω, ο διαιτής κόκκινος από τη Χαλκιδική, έδειξε δεύτερη και την κάρτα στον Αϊτόρ, και έτσι το 1-0 της ΑΕΚ, που ένα καθοριστικό γκολ και κυκλώθηκε ένα γκολ ακόμη για την ΑΕΚ, κατάφερε να επιβληθεί με 3-0 στο τελευταίο επτάλεπτο με Μουκουντή και Κατσίνοβιτς, ενώ είχε σημειώσει ακόμα ένα γκολ με τον Αποκαλή.
0: Ποιο άλλο μάτς είχαμε χθες?
2: Το άλλο το μάτς κέρδισε 2-1 η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης τον Ατρόμητο, διότι προηγήθηκαν οι Αρκάδες με 2-0 και τελικά μείωσε με 2-1 ο Ατρόμητος, ο οποίος δεν έχει ακόμη νίκη, ενώ βαθμολογική ανάσα ήταν για τον Ατρόμητο. Να πούμε τώρα σήμερα ότι στις 5 η ώρα ο Ηρακλής επανέρχεται για φέτος στη Super League 1, στο ποτάμι της Super League 1, στο Καφτατζόγλιο. Μετά από
0: στην ιστορική του έδρα, ναι.
2: Ναι, το Καφτατζόγλιο είναι έτοιμο και περιμένει να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Ένα παιχνίδι που ο Ηρακλής θέλει τη νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό, που και ο Λεβαδιακός δεν πάει και τόσο καλά η ομάδα του Λίας Χαραλάμπους. Από εκεί και μετά το μεγάλο παιχνίδι γίνεται στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός
0: το ντέρμπι των αιωνίων. Το ντέρμπι των αιωνίων.
2: Ναι, ένα ντέρμπι αιωνίων, όπου νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, από όσο έχει μείνει 5 βαθμούς διαφορά από τον Παναθηναϊκό, θέλει τη νίκη για να ανακάμψει. Η ΑΕΚ πέτυχε τη νίκη, βρίσκεται 1 βαθμό από τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ φυσικά έχει ένα αγώνα λιγότερο, θα παίξει αύριο με την Καλαμάτα.
0: Ωραία.
2: Ο Άρης υποδέχεται σε 7 η ώρα στο Χαριλάου την ομάδα του Βόλου.
0: Και ο ΠΑΟΚ παίζει τη Δευτέρα με την Καλαμάτα.
2: Φυσιά με το Πανετολικό.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα παίζει με την Καλαμάτα.
2: Αύριο στις 6 το απόγευμα, ναι, στο γήπεδο της Τούμπας. Καλές καιρικές συνθήκες, όταν και οι συνθήκες σήμερα θα είναι με βροχή. Από τις 2 η ώρα και μετά, νομίζω ότι προλαβαίνεις όταν φύγεις για να πας.
0: Μέχρι και τον καιρό μας λες, ο Γιώργος Ομίνας. Όλα τα καλύπτει όλα. Καιρούς, αθλητικά, ποδόσφαιρα. Στο τριήμερο συνέδριο σήμερα τελειώνει τις εργασίες του για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Στέφηκε μεγάλη επιτυχία που συνδιοργάνωσε ο ΠΑΟΚ
0: με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έτσι.
2: Σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
0: Έτσι, ΠΑΜΑΚ. Λοιπόν, εξαιρετικές εισηγήσεις, εξαιρετικές αναφορές και βέβαια θα καθιερωθεί, θα γίνει και αυτό ο θεσμός κοντά στους δύο θεσμούς που είναι οι δύο έδρες, η μία της ποντιακής γλώσσας και η άλλη της ρωσικής γλώσσας και του ρωσικού πολιτισμού, τις οποίες δημιούργησε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδης και λειτουργούν από το 2016 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και αυτό το τριήμερο ήταν με την στήριξη του Προέδρου και Ευεργέτη του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη. Και νομίζω ότι όλο αυτό.
2: Ο οποίος μίλησε ότι η ομάδα με σπίτι, με όλα αυτά με καλές ακαδημίες και ούτω καθεξής, όλοι ενωμένοι, ότι μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα, να η επόμενη μέρα να είναι βίωνη για το σύλλογο και όχι μόνο για την πόλη.
0: Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι
1: καλά.
0: Καλή σου ημέρα. Σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Και να συνεχίσουμε λοιπόν να πάμε έξω στη Θεσσαλονίκη να πάρουμε τον παλμό της πόλης Τίμος Φακαλής μαζί μας, τον drone της ΕΡΤ, όπως λέει και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Τίμο, καλό μεσημέρι πλέον, 1:25 η ώρα, τι κάνεις, πώς είναι έξω, έβρεξε, θα βρέξει, βαραίνει ο ουρανός,
1: όχι,
0: βλέπουμε.
1: Ακόμη, έχει, ο καιρός είναι φορτωμένος, είμαι εδώ στα δικαστήρια για αυτή την ιστορία με την 20χρονη που έχει συντονίσει την Θεσσαλονίκη, που έχασε τη ζωή της μετά την κατανάλωση των, αυτών των ναρκωτικών ουσιών. Είναι μουντός ο καιρός, φορτωμένος θα έλεγα λαϊκά.
0: Περιμένουμε βροχές στην πόλη, να πούμε σε όσους μας ακούνε ότι από τις 12 ξεκίνησε η λειτουργία του μετρό, οπότε μετακινηθείτε με το μετρό χωρίς κανένα πρόβλημα. Να σε πάω σε ένα βίντεο που μας το έστειλε η Μπέλα Ιθεριού στο κινητό και μιλάμε, το βλέπω, το ξαναβλέπω, δεν μπορώ να το πιστέψω, με το αυτοκίνητο που μπήκε μέσα σε ταβέρνα ενώ τρώγανε οι άνθρωποι μία τα ξημερώματα και τραυμάτισε 3 μεθυσμένος οδηγός.
1: Και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο θύμα.
0: Είχαμε 3 ελαφρά τραυματίες, δεν είχαμε.
1: 3 ελαφρά τραυματίες, ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο νεκρό από αυτή την ιστορία. Ουσιαστικά το έκανε
0: φαντάσου το λίγο,
1: θερινό το κατάστημα.
0: Τι το έκανε θερινό, εδώ πέρα τους έβαλε από κάτω τους ανθρώπους. Δηλαδή τρως με την παρέα σου ωραία και καλά, Σάββατο βράδυ είσαι έξω. Θα δείξω τώρα το βίντεο και στον Αλέξανδρο τον Τριανταφυλλίδη.
2: Το είδα, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να το ρωτήσω για τους Βούλγαρους που πήρε συνέντευξη ο Τίμος.
0: Βλέπουμε στο ΕΡΤ News την συνέντευξη που είχε σε Βούλγαρους καθηγητές.
2: Σήμερα,
0: 1947 το. Για τις εκκρεμότητες της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας και πού ακριβώς είναι τα ιστορικά κοιμήλια που διεκδικεί η Ελλάδα, η Αθήνα.
2: Και το θέτουμε, Τίμο, γιατί αυτή σου η συνέντευξη παίρνει και άλλη αυτή, φωτίζει διαφορετικά το ζήτημα. Γιατί σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία λέει ότι οι Βούλγαροι λένε ότι εμείς δεν τα παραχωρήσαμε. Στα νικιάσαμε ουσιαστικά.
0: Είναι λίγο ιδιότυπο το καθεστώς, δεν αποσαφηνίζεται με σαφήνεια.
2: Χρυσιδάνιο. Δεν ξέρω πώς αποσαφηνίζεται, αλλά δεν ξέρω τελικά, επειδή δεν μας δίνουν
0: ισχύει
2: όλα.
0: Τίμο, ήσουν στη Βουλγαρία. Πήρες, μίλησες με ακαδημαϊκούς Βούλγαρους.
2: Για
0: τι
2: να
0: λένε,
2: ακούσουμε τι λέει ο Τίμος και αν είναι μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Στη Βουλγαρία αυτό που είναι δίστατη απόψεις γενικότερα. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί πάνω στη Σόφια που λένε ότι κυρίως πιο προοδευτικοί θα έλεγα, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν ανήκουν αυτά τα οστά στο Σαμουήλ, δεν έχει αυτό ταυτοποιηθεί, οπότε κρατούν
0: γιατί τα
1: μικρό
0: πήρανε.
1: Οπότε κρατούν μικρό καλάθι.
0: Άρα κακώς, να μας τα δώσουν πίσω αυτό, λένε.
1: Η πλειοψηφία...
0: Γιατί είναι ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για μας. Έχουν ακόμη πολλά κοιμήλια δικά μας.
1: Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο που έμαθα από διάφορες εκεί πέρα κουβέντες που είχαμε και με πολιτικούς, είναι ότι αυτή η κουβέντα με την ανταλλαγή κοιμηλίων δεν σταματάει εδώ. Είναι μια, μόλις άνοιξε θα έλεγα αυτή η ιστορία. Οι Βούλγαροι ήδη έχουν βάλει στο μάτι ένα κοιμήλιο το οποίο εκτίθεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο Μπενάκη και είναι το επόμενο το οποίο θα διεκδικήσει η βουλγαρική πλευρά.
0: Αν θα διεκδικήσουν, πρέπει να ξέρουμε και εμείς τι θα διεκδικήσουν.
2: Ποιο είναι αυτό?
1: Και αυτό είναι ένα βουλγαρικό κοιμήλιο.
2: Αυτό που είπες είναι
1: που λένε,
2: ναι, ναι.
1: Αυτό που μου λένε είναι ότι έχουν όλα τα χαρτιά, όλα τα πιστοποιητικά, ότι ανήκει σε αυτούς, είναι δικό τους, είναι βουλγάρικο.
0: Ποιο κοιμήλιο είναι?
1: Και θα το διεκδικήσουν.
0: Τι αφορά?
1: Είναι, εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη αυτό το κοιμήλιο. Τώρα, το τρίτο σημείο είναι το που βρίσκονται τα ελληνική θησαυρή. Mm-hmm. Οι ελληνικοί θησαυροί Φίλος βρίσκονται στο Σλαβοβυζαντινό Ινστιτούτο Ιβάν Ντούσεφ, είναι στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, είναι πακεταρισμένο σε αποθήκες, δεν εκτίθεται και τώρα εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές.
2: Είναι πακεταρισμένο εκδοχή, δηλαδή τι πακεταρισμένο?
0: Δεν εκτίθεται.
1: Εννοώ είναι μέσα σε κούτες, δεν εκτίθεται κάπου, σε κάποιο μουσείο.
2: Ναι. Για ποιο λόγο ρώτησες, για ποιο λόγο το έχουν πακεταρισμένο και δεν το εκθέτουν?
1: Αυτό που λένε είναι ότι επειδή θεωρούνται ότι αν τα τα βγάλουν, ναι, και επειδή είναι κάποια λελατημένα, θα θεωρηθούν ότι έχουν λελατηθεί κάποιοι από Βούλγαρους κτλ.
0: Δεν έχουν λελατηθεί μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
2: Δηλαδή, τι κάνανε, πετάξανε από τα μοναστήρια τα ελληνικά μετά και πήγαν στη Βουλγαρία, α πούμε.
1: Υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα. Τώρα,
2: η ατμόσφαιρα, μάλιστα.
1: Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή τονίζει. Μίλησα με τον πρώην Υφυπουργό Πολιτισμού της Βουλγαρίας και μου είπε ότι σε καμία περίπτωση το βασικό είναι ότι κανείς δεν ξέρει, ούτε η ελληνική πλευρά ούτε η βουλγαρική πλευρά, πόσα είναι η ελληνική θησαυρή.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι από όλους δεδομένο.
2: Καλά. Ο Μητροπολίτης λέει, όμως, εδώ λέει ότι της Δράμας
0: 800 ότι ελληνικά κοιμήλια, 400...
2: 6.000. Για 6.000 μιλήσανε και πήραμε μόνο 48, λένε. Αλλά ναι, έστω αυτά τα 48 μας τα παραχώρησαν όπως παραχώρησαμε και εμείς τα οστά του Σαμουήλ, ή τα παραχώρησαν με χρυσιδάνιο και πρέπει να τα επιστρέψουμε πίσω?
1: Την κυριότητα τόσο για τα οστά όσο και για τα κοιμήλια που πήραμε την έχουν κατέρωθεν οι χώρες. Είναι στη συμφωνία που έχει υπογραφεί. Πάντως, είναι σημαντικό να σας πω ότι, γιατί ρώτησα τόσο τον πρώην Υφυπουργό Πολιτισμού για αυτούς τους ελληνικούς αυρούς που βρίσκονται. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα. Ο ίδιος μου είπε ότι βρίσκονται σε αυτό το Ινστιτούτο. Ρώτησα όμως και άλλους ιστορικούς από την Ακαδημία της Βουλγαρίας, οι οποίοι λένε και στη συνέντευξή μας στην ΕΡΤΡΙΑ, ότι κάποια έχουν μεταφερθεί μέσω οίκων δημοπρασιών πλέον εκτός Βουλγαρίας.
2: Είτε
1: στη Γερμανία. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε.
0: Δηλαδή αυτά που λέει λάτισαν, τα πούλησαν.
2: Αυτό
0: δημοπρασία σημαίνει έχω όφελος από κάτι που πουλάω.
1: Αυτό το λέει η συνέντευξή του στην Ερτρία ένας Βούλγαρος ιστορικός από την Βουλγαρική Ακαδημία, ότι δίνει αυτή την εκδοχή σχετικά με τους
2: γι' αυτό, Ελένη μου, δεν ξεπακετάρισαν. Πώς λέει στο τέμου που κάνει τα νύχια επάνω στο αυτό, τικ τικ τικ τικ. Λοιπόν, πώς λέγεται αυτό το ξεπακετάρισμα?
0: Unboxing.
2: Το unboxing, και αυτό δεν κάναν unboxing σε αυτά και τα κρατάνε μέσα και τις λέει, και αυτά μπορεί να κάνουν φτερά και να πάνε στις διεθνείς γκαλερί και να είναι για...
0: Βέβαια,
1: να σας πω ότι η Λίνα Μενδώνη χθες πάνω σε αυτό το ζήτημα είπε ότι η συμφωνία προβλέπει Έλληνες επιστήμονες να μεταβούν στη Σόφια για να κάνουν καταγραφή και να ερευνήσουν τους ελληνικούς θησαυρούς. Αυτό είναι ένα βήμα.
2: Ωραία. Μακάρι να γίνει αποδεκτό και να μην ζητάνε τώρα που είπες με τον Μπενάκιο και έχουν βάλει στόχο κλπ. Δεν θα βρούμε άκρη με αν... Αυτό θα πούν στο τέλος ότι και τα μάρμαρα του Παρθενώνα έχουν συνειδιοκτησία κλπ. Και θα έχουμε τέτοια τρελά θα βιώσουμε. Δεν μας στάνουν αυτά που έχουμε τους Εγγλέζους. Θα έχουμε και τις Βούλγαρες τώρα τις ιστορίες.
0: Πάντως, τι μου επιδείσουν στη Βουλγαρία, τι κλίμα επικρατεί? Ότι έχουμε ανταλλαγή αλλά και αλλαγή κυριότητας ή είναι κάτι σαν χρυσιδάνιο?
2: Σιγά να μην πούσα αυτό.
1: Στη βουλγαρική κοινωνία, επειδή ο Σαμουήλ ήταν ο πρώτος ηγεμόνας, βούλγαρος ηγεμόνας, θεωρούν ότι είναι πλέον δικός τους.
2: Τελείως.
1: Δεν είναι ο χρυσιδάνιος.
2: Δεν επιστρέφεται, κοινωνία.
1: Αυτό το έβλεπα και στα μάτια τους που πηγαίναν και προσκυνούσαν.
2: Όχι, παιδί μου, θα το δώσουν.
1: Που υποκλεινόντουσαν στο σκήνομα του Σαμουήλ όλες τις προηγούμενες μέρες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.
0: Αλέξανδρε, να αποσαφηνίσουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος, οι Βούλγαροι στρατιώτες αφαίρεσαν συνολικά περίπου 800 ιερά κοιμήλια και 430 χειρόγραφα μόνον από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης κατά τη Λαιλασία του 17. Τώρα στους νομούς Δράμα, Σερών, Ξάνθη, στο Σιδηρόκαστρο Δενομός, στο Σιδηρόκαστρο των Σερών, οι Βούλγαροι αφαίρεσαν χιλιάδες αντικείμενα, εκτιμάται περί τα 6.000 και κατέστρεψαν πολύτιμα
2: ιστορικά. Δεν αφαίρεσαν
0: αρχεία
2: μόνο από ορθόδοξους ναούς, αφαίρεσαν από την Ξάνθη και από τον Τζαμί.
0: Οπότε αφαίρεσαν τα 48 από τα 6.000.
2: Ναι.
0: Έχουμε πόσες 5.948.
2: Καλά, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, ακούτε τον 102 FM της ΕΡΤ3, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Διαδαφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Ελένη Ιατρού, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, πάμε στο πολιτιστικό μας ένθετο. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, που είναι συγγραφέας, ποιητής, μεταφραστής, για να μας μιλήσει για την Καναδή Αν Κάρσον, η οποία έλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026 και τα βιβλία της οποίας έχει μεταφράσει, μερικά από τα βιβλία τουλάχιστον, και ο κύριος Βλαβιανός για τις εκδόσεις Πατάκη. Κύριε Βλαβιανέ, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, δώστε μας ένα προφίλ για μια κλασική φιλόλογο και έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα αρχαία ελληνικά και που τιμήθηκε με το πιο σημαντικό, αν θέλετε, βραβείο που έχει πάρει ο Σεφέρης, ο Ελίτης κλπ. Λοιπόν, με η Αν Κάρσον για την συγγραφική της παραγωγή.
2: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είναι μια ιδιοφυή συγγραφέας. Mm-hmm. Ό,τι γράφει είναι πάρα πολύ πρωτότυπο. Επίσης τα βιβλία της, το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσουν για έναν βιβλιοθηκάριο είναι ότι δεν θα ξέρει πού να τα ταξινομήσει.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί κανείς όταν διαβάζει την Κάρσον και θα δει ότι μέσα στα βιβλία της μπορεί να υπάρχουν δοκίμια, μπορεί να υπάρχουν συνεντεύξεις, μπορεί να υπάρχουν λυρικά κομμάτια.
1: Μυθοπλασία, ποιήση.
2: Όλα και δοκίμιο κτλ. Αλλά το πρώτο πράγμα που θα έλεγε κανείς είναι ότι τα κείμενά της είναι υβριδικά και είναι δύσκολο να τα ταξινομήσει κανείς. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεται. Δεν είναι με τον τρόπο που γράφει μόνο. Εκτός ότι έχει μια γραφή πάρα πολύ που σε ξαφνιάζει, γιατί κάνει και τρομακτικούς συνδυασμούς. Η κλασική της παιδεία, στα κείμενα, στα βιβλία που γράφει, όπως είναι αυτό που έχω μεταφράσει, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, αυτό που θα βγει στον Πατάκι, Άντρες σε ώρες εκτός χρόνου κτλ. Είναι οι τρομακτικοί συνδυασμοί που κάνει. Δηλαδή μπορεί να βάλει, ας πούμε, όπως αυτό το βιβλίο που θα βγει τώρα στον Πατάκι, βάζει, ας πούμε, το Θουκυδίδη να συνομιλεί με την Βιρτζίνια Γουλ για το θέμα του χρόνου. Ή μπορεί να βάλει, ας πούμε, το Σιμονίδη να συνομιλεί με τον Πάουλ Τσέλα. Ή στο βιβλίο με το δοκιμιά της, το τελευταίο, το Wrong Norma, βάζει, ας πούμε, τον Όμηρο να συνομιλεί με τον Αμερικανό ποιητή John Ashbery.
1: Τι γνώση προϋποθέτει αυτό, τη μελέτη του Θουκυδίδη και της Βιρτζίνια Γουλ?
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, προϋποθέτει γνώση μεν, αλλά προϋποθέτει και ένα εφάνταστο μυαλό που δεν θα σταθεί να γράψει για τα αρχαία κείμενα όπως γράφουν οι κλασικοί φιλόλογοι. Έχει πολύ, πολύ έτσι, στιβαρή γνώση των αρχαίων κειμένων. Το ζήτημα είναι πώς θα χρησιμοποιεί. Τα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο, δεν τα βλέπει ως μουσιακό αντικείμενο, τα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο που τα κάνει χρήσιμα για μας σήμερα, τα κάνει αναγκαία. Δηλαδή ο τρόπος που διαβάζει το αρχαίο παρελθόν δεν το διαβάζει ούτε με παροπίδες, ούτε με στενό μυαλό, ούτε για να πει πόσοι σπουδαίοι είναι οι αρχαίοι. Δεν το κάνει έτσι. Το κάνει με μια συνδυαστική σκέψη που, ας πούμε, όταν διαβάσεις το κείμενο που έχει για τον, λέω παράδειγμα τώρα, το Θουκυδίδη και τη Βιρτζίνια Γουλφ, στην αρχή λες, μα πώς θα συνομιλήσουν αυτοί οι δύο, αφού τους χωρίζουν τόσους αιώνες. Και μετά, όταν το ολοκληρώσεις το κείμενο, λες, βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είχαν συναντηθεί. Και το κάνει Κάρσον.
0: Μεταψύχασε.
1: Επειδή μεταφράσατε τα έργα, τι γνώμη είχε για τους αρχαίους Έλληνες?
0: Αμέσως. Αυτό που λέτε, θέλω να το συνεχίσω λίγο. Πόσο μιλάει στη γλώσσα τη σημερινή και τα σημερινά προβλήματα. Λέτε στο συνοδευτικό του δελτίου τύπου που έστειλε ο Πατάκης, έχει φιλοξενεί ένα απόσπασμα που λέει: «Εσύ τι λες, Γυριώνη, ποιο είναι το αγαπημένο σου όπλο?» Και αυτός απαντάει: «Το κλουβί», είπε ο Γυριώνης, μιλώντας πίσω από τα γόνατά του. Και του λέει: «Άλλες, το κλουβί», ερωτηματικό, είπε ο αδελφός του. «Ηλίθεια, το κλουβί δεν είναι όπλο. Πρέπει να επιτελεί κάτι για να είναι όπλο. Πρέπει να καταστρέφει τον εχθρό». Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος από κάτω. Μέσα στο Γυριώνη κάτι πήρε φωτιά, πήδησε στο πάτωμα και άρχισε να τρέχει και φώναζε «Μαμά». Δηλαδή, αυτό το κλουβί, η μοναξιά, η απομόνωση, γι' αυτό σημειώνετε κι εσείς, κύριε Βλαβιανέ, ότι μιλάει για σύγχρονα συζητήματα και θέματα.
2: Ναι, θέλω να πω κάτι, ας πούμε, για τον Γεριώνη τώρα.
0: Ναι.
2: Είναι από τους άθλους του Ηρακλή. Δεν είναι από τους γνωστούς άθλους. Το ξέρουν μόνο αυτοί που ασχολούνται με οι κλασικοί φιλόλογοι, πιο ειδικοί, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: παίρνοντας έναν αρχαίο μύθο, τον εξυγχρονίζει. Αυτό είναι το βασικό. Τι κάνει κανείς με τους μύθους. Γιατί αν τους διαβάσει κυριολεκτικά, μένει ας πούμε σε μια ανάγνωση η οποία δεν μπορεί να του λέει και πολλά πράγματα. Λες εντάξει, ωραία, ένα διδακτικό πράγμα. Αλλά το να εξυγχρονίσεις έναν αρχαίο μύθο, το κάνουν και άλλοι βέβαια. Το έχει κάνει και ο Longley όταν μιλάει, ας πούμε, έχει αυτή τη φοβερή σκηνή, ένα ποίημα που λέγεται Ανακοχή, που μιλάει για το Ιρλανδικό πρόβλημα, που σκοτώνονται οι Προτεστάντες με τους Καθολικούς και βάζει τη σκηνή που πρέπει ο Πρίαμος να ζητήσει το σώμα του Αχιλέα, του Έκτορα από τον Αχιλέα, και καταλαβαίνει κανείς ότι για να το πάρει αυτό πρέπει να φιλήσει το χέρι του Φωνιά. Αυτό είναι σαν να λέει ο Longley ότι για να τα βρει, να τα βρούνε, δηλαδή να υπάρξει ειρήνη στην Ιρλανδία, αυτό πρέπει να συμβεί. Το κάνει Κάρολαν Ντάφι με αυτά τα βιβλία που είχε γράψει για τις γυναίκες, που βάζει την Ευρυδίκη να θέλει να κάτσει στον κάτω κόσμο. Δεν θέλει να ανέβει στον πάνω κόσμο με τον Ορφέα. Θέλει να είναι μια ανεξάρτητη γυναίκα και το κάνει με ένα ειρωνικό τρόπο. Οπότε θέλω να πω, υπάρχουν και τρεις ποιητές που το κάνουν αυτό. Η Κάρσον το κάνει με έναν ιδιοφύη τρόπο. Ας πούμε, ο Γεριώνης είναι ένα παιδί που καταπιέζεται από έναν αδελφό, έχει μια μάνα αδιάφορη. Ο Ηρακλής είναι ένα είδος αδιάφορου και αυτού playboy και σκληρού ανθρώπου. Είναι ένα βιβλίο ενηλικίωσης, οπότε έτσι πληγώνεται. Δεν χρειάζεται να σκοτωθεί όπως σκοτώνεται στο μύθο. Σκοτώνεται συναισθηματικά αρχικά.
0: Για να ευλογήσω.
2: Για να μπορέσει να δει τον εαυτό του.
0: Έτσι. Κύριε Βλαβιανέ, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας εδώ του 102 FM και του 958 βασικά, που είναι ο σταθμός λόγου και τέχνης, το 2019 είχε πρώτο παρουσιαστεί στον 958 το έργο της Αν Κάρσον, «Έρος ο γλυκόπικρος». Ένα εμβληματικό δοκίμιο τότε αφιερωμένο στη διπλή και παράδοξη φύση του έρωτα στην αρχαία ελληνική σκέψη. Και μετά καταχωρήθηκε το συγκεκριμένο δοκίμιο. Να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Δόμα, αυτό δεν είναι από τις εκδόσεις Παντάγκη. Λοιπόν, καταχωρήθηκε μέσα στα 100 πιο σημαντικά μη λογοτεχνικά, αν θέλετε, κείμενα.
2: Αυτό που έχει κάνει η Κάρσον είναι ότι με όλα τα βιβλία βέβαια, γιατί μιλάμε και για τα ποιητικά, εντός εισαγωγικών ποιητικά, γιατί όπως είπα είναι δύσκολο να τα ταξινομήσει κανείς, και τα επίσης πάλι δοκιμιακά, που πάλι δεν είναι ένα καθαρό δοκίμιο.
0: Δοκιμιακά,
2: γι' αυτό λέει,
0: έτσι,
2: τα κείμενα. Βάση πτώση, έχει καταφέρει να κάνει τα αρχαία κείμενα, κείμενα που όπως είπα πριν μας αφορούν σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί
1: τους αγαπούσε και τους είχε ως βάση τους αρχαίους Έλληνες.
0: Έτσι.
1: Φιλοσόφους.
0: Έτσι όπως το λέει η Ελένη.
2: Δεν είναι μόνο. Νομίζω το πιο αγαπημένο της, αν ήταν να επιλέξει ένα συγγραφέα, νομίζω θα έλεγε τον Όμηρο. Αλλά, κοιτάξτε, διαβάζει κανείς κάτι επειδή το έχει ανάγκη. Και μετά, αν είσαι συγγραφέας, το κοινωνείς αυτό. Αν έχεις ανάγκη να διαβάζεις τον Όμηρο, πρέπει να μας πείσεις σε ένα κείμενο γιατί τον διαβάζεις τον Όμηρο. Εάν τον διαβάζεις για να δείξεις πόσο σπουδαίοι ήταν οι Δαναοί που κατατρόπωσαν τους Τρώες, αυτό έχει μικρή σημασία, κατά τη γνώμη μου. Αν το διαβάζεις όμως γιατί υπάρχει μια άλλη πνευματική ανάγκη, κάτι βλέπεις σε ένα κείμενο, σαν κι αυτό, έτσι, βλέπετε ας πούμε σήμερα, επειδή έγινε και συζήτηση με την Οδυσσέα του Νόλαν, έτσι.
0: Ναι.
2: Διαβάζει, όλοι στάθηκαν στη Μαύρη Ελένη και στα και τα λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, Μαύρη Ελένη, σωστά. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε δει άπειρα έργα με τον Χριστό που είναι γαλανομάτης ξανθός. Δεν μας έχει πειράξει αυτό. Το ζήτημα είναι τι κάνει ο Νόλαν τώρα. Μπορεί να διαφωνεί και να συμφωνεί κανείς. Εστιάζει σε έναν Οδυσσέα ο οποίος αισθάνεται τύψεις που κατέστρεψε την Τρία. Αυτό δεν είναι μέσα στον όμιλο. Εγώ δεν τον έχω διαβάσει ποτέ έτσι. Τον διάβασαν όλα. Σε μια Αμερική που κάνει πόλεμο κτλ. Μπορεί αυτό να έχει ένα μήνυμα. Το άλλο δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα της φιλοξενίας.
0: Έτσι.
2: Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στους ξένους. Σήμερα που έχουμε όλο αυτό το θέμα με τους μετανάστες και τον τρόπο που ο Τραμπ τους πετάει έξω, σαν λες και είναι ας πούμε γουρούνια κτλ. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που περνάει. Επομένως βλέπεις ότι ένας σκηνοθέτης, δεν λέω είναι καλό ή κακή ανάγνωση, τον διαβάζει τον Όμηρο υπό το πρίσμα ενός ανθρώπου που ζει το 2026. Και το βλέπει μέσα σε ένα πολιτικό ας πούμε πλαίσιο που το ζούμε σήμερα. Νομίζω ότι και η Κάρσον αυτό που κάνει είναι διαβάζει τα κείμενα, όπως είπα, με τρομερή οξύτητα, εμβρήθεια και όμως τρομακτική πρωτοτυπία και τολμηρή φαντασία, και τα φέρνει με έναν τρόπο να συνομιλούν μαζί μας.
1: Αλλά και δεν έμενε μόνο εκεί. Στο The Float, ας πούμε, του 2016 είναι 22 μικρά βιβλία, ενώ στη Wrong Norma βλέπουμε ότι το προχωράει παρακάτω, συνεργάζεται με εικαστικούς καλλιτέχνες, χορογράφους, με σκηνοθέτες όπερας, θεάτρου.
2: Ναι.
1: Είχε πολλές ανησυχίες και εξέφραζε την άποψή της σε συνεργασία πολυεπίπεδη, σε καλλιτεχνικό και πολιτιστικό επίπεδο.
2: Κοιτάξτε, είναι, για να πάρει το Νόμπελ ένας άνθρωπος που προφανώς είναι πολύ σχεδιστής.
0: Αυτό
2: θέλω να πω, είναι ένας άνθρωπος όπως τώρα και ο Σεφέρης, αν διαβάσει κανείς τις δοκιμές, γιατί αναφερθήκατε στην αρχή για τον Νόμπελ του Σεφέρη. Και ο Σεφέρης, ας πούμε, έχει κείμενα για τη μουσική, έχει κείμενα για άλλους συγγραφείς, έχει κείμενα, πολλά κείμενα. Οι δοκιμές του νομίζω ότι είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη ως προς τη σκέψη του Σεφέρη. Επομένως, νομίζω ότι οι συγγραφείς γενικώς, αυτό που μας ενδιαφέρει σε ένα συγγραφέα, είτε είναι ποιητής καθαρόιμος, είτε πεζογράφος κτλ., είναι το βλέμμα του πάνω στα πράγματα. Αυτό μένει.
1: Συνομιλήσατε καθόλου μαζί της μετά τη βραβευσή της, είχατε κάποια επικοινωνία?
2: Όχι, έκανα, της έστειλα, επειδή έχει μεταφράσει Σαφό, έκανα μία παραλλαγή ενός στίχου της Σαφός που την αφορά την ίδια.
0: Αυτό που λέτε...
2: Αλλά τώρα θα έχει κατακλειστεί από email και τα λοιπά.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Επομένως, τώρα είναι και λίγο...
1: Ήταν κάτι που δεν το περίμενα, νομίζω.
0: Μισό λεπτό. Επειδή είπατε για τη Σαφό, στο έργο που ανέφερα, «Έρος ο γλυκόπικρος», λέει πρώτη Σαφό αποκάλεσε τον έρωτα γλυκόπικρο και όποιος έχει ερωτευτεί δεν θα διαφωνήσει μαζί της.
2: Ναι, σωστό.
0: Σωστό. Έτσι. Νομίζω ότι
2: υπάρχει σαφώς πάνω σε αυτό, το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά εάν διαβάσει κανείς τις μεταφράσεις, και ως μεταφράσεις κάνει τρομερή δουλειά και πάλι πρωτότυπη, ας πούμε, παίρνει κανείς να διαβάσει μεταφράσεις της Σαφώς ή Σαφούς, όπως λένε κάποιοι άλλοι. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι οι σημειώσεις στο τέλος. Που οι σημειώσεις που έχει βάλει στο τέλος είναι μικρά δοκιμιάκια. Επομένως, θέλω να πω. Σας λέω ξανά, είναι το βλέμμα της πάνω, όχι μόνο στην αρχαία γραμματεία, γιατί όπως είπα στην αρχή, συνδέει την αρχαία γραμματεία με τον Τσέλαν, με τον Virginia Woolf, με τον Ανούι. Στο βιβλίο που έχω κάνει εγώ, έχει ας πούμε μια σειρά από ποίηματα για τον Ανούι, έχει μια σειρά από ποίηματα που αφορούν πίνακες του Χόπερ, έχει μια μικρή βιογραφία σπαστή της Αχμάτοβα. Έχει ένα δοκίμιο στο τέλος για το πώς βλέπαν οι αρχαίοι την γυναικεία ακαθαρσία, μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη ακαθαρσία. Επομένως, το μυαλό της πάει σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι,
0: λοιπόν,
2: ας πούμε...
0: Κύριε Βλαβιανέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σημειώσουμε και πάλι για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριας. Αν Κάρσον, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, στη μετάφραση ο κύριος Χάρης Βλαβιανός, που έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως και το βιβλίο της Αν Κάρσον «Η ομορφιά του συζύγου», μυθοπλαστικό δοκίμιο σε 29 ταγκό, όπως λέγεται, και στη συνέχεια να πούμε ένα ακόμη βιβλίο, πάλι από τις εκδόσεις Πατάκη, «Αν Κάρσον, λίγα λόγια». Είναι τρία από τα βιβλία, τρεις από τα πρωτοσέλιδα, τα εξώφυλλα που μοιραζόμαστε μαζί σας, σημειώνοντας ότι και μόνο από αυτά που ακούσατε από τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, τον ποιητή, συγγραφέα, μεταφραστή, αρκούν για να σπεύσετε και να ξεφυλίσετε την Αν Κάρσον, την νομπελίστρια πλέον του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026.
2: Αν μπορώ να επέμβω, όχι να την ξεφυλίσω, να την διαβάσω.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ για την διόρθωση. Να είστε καλά, κύριε Βλαβιανέ.
2: Να σας πω κάτι ακόμη πριν κλείσουμε. Τυχαία με βρίσκεται στους Δελφούς.
0: Α, αίμα, συνωμότησε το σύμπαν.
1: Σας ζηλεύουμε.
0: Συνωμότησε το σύμπαν για να μιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βλαβιανέ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Και να πούμε για άλλη μια φορά ότι ο 958 πριν από 7 ολόκληρα χρόνια είχε παρουσιάσει αυτό το «Έρος ο γλυκόπικρος», το δοκίμιο της Αν Κάρσον, πριν από 7-8 χρόνια στην εκπομπή «Υλικό ονείρων» της Πέννης Στομπρή. Και σήμερα θα υπάρχει αναφορά για τον Διονύση Χαριτόπουλο, ο οποίος και αυτός έφυγε από την ζωή, από την ίδια εκπομπή. Κάπου εδώ, Ελένη Ιατρού,
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Πανόραμα Επικαιρότητας.
0: Τι δεν είχαμε σήμερα.
1: Ωραία.
0: Α, τα Νόμπελ σας φύγαμε.
1: Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 11.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τιμούμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τον 102, με την R3 και με τους ακροατές και τις ακροάτριες του ραδιοφώνου μας. Να είστε καλά.
1: Καλή σας εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε πρώτο Θεός το επόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρωτα...

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική παραγωγή. Ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Αναφορά κάνει και στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027, με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσουκαλάς τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα για όλους. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, πρωταγωνιστεί διεθνώς και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον, μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και καλεί τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των διελιστηρίων. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κύριος Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ζήτησε ουσιαστικά την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη παρά από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης ως πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για αντικατάσταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Μία 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έχασε χτες τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε χώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 20χρονος φίλος της, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί βρίσκονταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί φαίνεται να προμηθεύτηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας και έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 20χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Παράλληλα, φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς το 2018 και το 2022. Το 2024 συνελήφθηκε και πάλι για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Άστατο καιρό με νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας.
8: Γεια σας, καλώς ορίσατε και σήμερα στην παρέα μας. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Και τι μεσημέρι είναι αυτό?
7: Συννεφιασμένη.
8: Δεν μοιάζει με τα άλλα.
7: Πολύ συννεφιά και συνεχώς λέμε, να το τώρα θα σκάσει το μπούμ και θα έχουμε μια καταιγίδα.
8: Και θα είναι όμορφα, θα είναι όμορφα γιατί το χρειαζόμαστε. Είναι σαν να περιμένει κάτι, σαν να κρατάει μέσα του.
7: Ακριβώς.
8: Η ατμόσφαιρα.
7: Να εκραγεί.
8: Είναι περίεργη.
7: Πάντως μεσημεριανές απογευματινές ώρες πολύ πιθανό να τις δούμε και να τις ακούσουμε, τις βροντές και τις βροχές και τις καταιγίδες. Αλλά από εβδομάδα έχουμε και άλλα με τον καιρό, Μαριάννα.
8: Και συγκεκριμένα από Τρίτη, όχι από αύριο, από Τρίτη λέει, θα αρχίσει να γίνεται ο καιρός λίγο χειμωνιάτικος. Θα ενταθούν βροχές και καταιγίδες και μάλιστα σε μεγάλα υψόμετρα πολύ πιθανό να δούμε και χιόνια.
7: Κοίτα να δεις, αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε αυτό το κλίμα του φθινοπόρου.
8: Και δεν είμαι έτοιμη καθόλου. Σε πρώτο πλάνο έχω ακόμα το μαγιό και την πετσέτα θαλάσσης.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
8: Και τι θα κάνουμε?
7: Θέλουμε να κρατήσει όσο γίνεται αυτή η κατάσταση για να μην αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ζέστα, πετρέλαια και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί είναι δύσκολος χειμώνας, το ξέρουμε πολύ καλά στο πετσί μας αυτό.
8: Έτσι, αν γίνεται να κρατήσει αυτό κανένα πεντάμινο μέχρι την άνοιξη.
7: Μέχρι το επόμενο,
8: καλά δεν θα είναι.
7: Την επόμενη εποχή.
8: Ναι, τι ωραία την κανονίζουμε μεταξύ μας.
7: Ναι. Περικλής Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να περάσουμε όμορφα μεσημέρι Κυριακής έως τις 3 πάντα στον 102 FM της ΕΡΤ3.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, όχι άλλο αίμα, όχι άλλο φόβος. Και μιλάμε για την πρόσφατη ματηρή επίθεση την Πέμπτη που έγινε σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα από δύο νεοναζί ακροδεξιούς στην Ελευσίνα. Το θύμα έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του όταν τον πλησίασαν οι νεαροί, οι οποίοι δήλωσαν, όχι δεν θα το έκαναν, με καμάρι το ότι φασίστας είμαι. Είδαμε και τα βιντεάκια.
2: Έτσι, το είδα πρωί σήμερα για να φτιάξει μέρα μου.
1: Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τον 32χρονο αντιφασίστα με μαχαίρι στο πόδι.
2: Ένας 22χρονος και ένας 18χρονος ταυτοποιήθηκαν από την ελληνική αστυνομία, παραδόθηκαν κιόλας, ένας την Παρασκευή, ο άλλος χθες. Αρχικά η κατηγορία αφορούσε επικίνδυνη σωματική βλάβη, όμως πλέον έχει αναβαθμιστεί σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
1: Αυτό είναι το καλό νέο.
2: Ναι,
1: έτσι. Σε σχέση με το κακό και την επίθεση που δέχτηκε ο 32χρονος. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι και θα τελειώσουμε, όχι άλλος φόβος, όχι φόβος και σίγουρα όχι αίμα.

έναν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You let her go.
1: Συνέντευξη.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και είναι μεγάλη μας χαρά που θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Κωνσταντίνο Ραβνιωτόπουλο για μια πολύ ωραία ιστορία που θα γίνει εδώ στη γειτονιά μας, Μαριάννα, στη Ζόγια.
3: Στην αγαπημένη μας Ζόγια, σε 2 Πέμπτες που θα ακολουθήσουν, θα είναι εκεί ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος με κάτι ξεχωριστό.
2: 2 ιστορίες με κοινό σημείο αναφορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα συναντηθούν στην παράσταση SKG στην καρδιά της πόλης. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
4: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
2: Για λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την παράσταση, αφού πρώτα πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι είσαι ένα πολυτάλαντο πλάσμα.
4: Λίγο ταλαντούχα σου, τώρα το πολύ δεν το ξέρω.
2: Γιατί έχεις ασχοληθεί με πολλά.
3: Πολυμορφικός να πούμε.
4: Ό,τι θέλετε.
2: Σκηνοθεσία, έτσι, σε συντακτική ομάδα εκπομπών στην τηλεόραση, παρουσιαστής σε μουσικές εκδηλώσεις. Έχεις κάνει πάρα πολλά, αλλά έχω την εντύπωση ότι πάνω απ' όλα είσαι ηθοποιός, έτσι.
4: Ηθοποιός και stand-up comedian, αυτά τα δύο είναι τα βασικότερα.
2: Το stand-up είναι ένα ιδιαίτερο και δύσκολο, έτσι, για τον ηθοποιό.
4: Πάρα πολύ. Και εντάξει, τώρα πραγματικά μπορώ να πω ότι είμαι από τους θεμελιωτές του είδους.
2: Πολλά χρόνια είσαι στο stand-up. Γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ κόσμο που κάνει stand-up.
4: Έχουν βγει πάρα πολλά νέα παιδιά, καταπληκτικά. Πάμε τώρα πίσω στο θέατρο.
2: Η ιδιαιτερότητα, για να κλείσουμε αυτή την αναφορά στο stand-up, είναι ότι τα κείμενα συνήθως στο stand-up είναι που τα γράφεις εσύ ο ίδιος, έτσι.
4: Ναι, φυσικά είναι δικά μας και δεν υποδιόμαστε κάποιον.
2: Ακριβώς.
4: Είμαστε εμείς ο εαυτός μας.
2: Εσείς και το κοινό.
3: Και διαμορφώνονται και την ώρα της παράστασης με το κοινό, δηλαδή μπορεί να αλλάξουν.
2: Δεν υπάρχει διάδραση, από όσο ξέρω.
4: Τώρα αυτό είναι λίγο μύθος, να σου πω την αλήθεια. Όλοι έχουν το κείμενό τους. Τώρα λίγο να παίξεις με το κοινό, ναι. Και

0: Αυτό όταν το κάναμε εμείς, μετά από κάποια χρόνια που ήρθαν οι νεότεροι, κατηγορηθήκαμε ότι μιλάμε με το κοινό. Και τώρα, ας πούμε, έχει γίνει το crowd work σημαία σε όλους.
1: Μάλιστα.
2: Το θέμα είναι το κοινό να περνάει καλά.
1: Καλά, ακριβώς. Πιστεύω ότι θα περάσει τις 2 Πέμπτες, 15 και 29 Οκτωβρίου, εδώ στη Ζόγια, όπου θα μας παρουσιάσεις δύο μονολόγους, το Φυλάδι Αντί Στεφάνων του Παναγιώτη Γκούβερη.
0: Ακριβώς.
1: Και τις Κίτρινες του Λύπης της Μαρίας Τσιρονά. Μίλησέ μας για αυτούς τους μονολόγους.
0: Αχ, τι να πω, είναι δύο μονόλογοι τελείως ξεχωριστοί. Κάνω δύο εντελώς διαφορετικούς ήρωες μεταξύ τους. Τον Φυλάδιο, και αυτό ακριβώς τον προσδιορίζει κιόλας. Ούτε καν ο ίδιος θέλει να μας πει τι δουλειά κάνει, δεν μας λέει το όνομά του. Mm-hmm. Με λέει Φυλαδιάς, μοιράζω φυλάδια. Mm-hmm. Φαντάζω τώρα ένας άνθρωπος που τον προσδιορίζει η ιδιότητά του. Mm-hmm. Και τον προσδιορίζει μάλιστα και τον κατατάσσει και στους φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Στους ανθρώπους του μόχτου, του μεροκάματο. Από την άλλη. Είναι ο Κώστας, ο συνονόματός μου, ο οποίος είναι, χωρίς κιόλας να το θέλει, ένας πολύ διασκεδαστικός τύπος, λαϊκός τύπος παρότι δικηγόρος, που κάνει τις αγορές του μέσα στην πόλη, απολαμβάνει την πόλη, αγοράζει καθημερινά πράγματα για το αγαπημένο του Μαρινάκι, που το υπεραγαπάει αλλά το έχει κακομάθει, και έτσι μια μέρα που ξεκινάει να του πάρει τις περίφημες κίτρινες του λείπες στο γραφείο του, ταυτόχρονα δεν θυμάται ότι τα ξημερώματα αυτή τον έχει παρατήσει. Είναι πολύ πιο κωμωδία βέβαια. Και έτσι βλέπουμε ένα, πώς να το πω, ένα χουνέρι, όπως λέμε, ένα φιάσκο, που τον ακολουθεί σε όλους τους δρόμους της πόλης, μέχρι που γίνεται κάθιδρος, σημαίνει κάτι ακόμα που τον φαίνει σε ακόμα δυσκολότερη θέση. Μετά εμφανίζεται το Μαρινάκι και αυτός είναι πλέον δίχτυ να πω, έχει ξεπεράσει τα όρια του Κώστα. Γιατί από την άλλη, αν δούμε τον Φυλάδιο,
1: ναι,
0: είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση ο Φυλάδιος.
1: Mm-hmm.
0: Είναι άλλο να έχεις και πέντε φράγκα που λέει
1: ακριβώς
0: και η Μανούλα μου,
1: ναι,
0: και άλλο να μην έχεις.
2: Ναι, είναι μια παρηγοριά.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό στο τέλος της παράστασης, κάπου αυτούς τους δύο, εγώ δηλαδή κάνω μια μικρή αυθαιρεσία, να το πω έτσι, τους με έναν πολύ παράξενο καρμικό τρόπο οι ζωές τους κάπως συναντιόνται, έστω και πάρα πάρα πολύ αργά.
2: Ένα, εγώ τώρα θέλω να μάθω τι γίνεται.
1: Κωνσταντίνε,
2: άρα πρέπει μια από τις 2 Πέμπτες να είμαστε εκεί στη Ζόγια.
1: Κωνσταντίνε Ραβιοντόπουλε, πες μας λίγο. Είναι μια παράσταση δοκιμασμένη με την έννοια ότι έχει παρουσιαστεί σε κοινό ή θα κάνει εδώ πρεμιέρα?
0: Όχι, είναι πρώτη φορά παίζεται στη Θεσσαλονίκη, κάνει πρεμιέρα Θεσσαλονίκη, άρα και παγκόσμια πρώτη.
2: Καταπληκτικό είναι αυτό.
0: Γελάω πολύ, συγγνώμη τους ανθρώπους που λένε παγκόσμια πρώτη. Ρε φίλε, εντάξει, ας πούμε.
1: Ναι, είναι υπερβολή.
0: Δεν παίζεται και στο Ματατσούτσες, ας πούμε, να πω.
1: Σωστό.
0: Ό,τι κάνετε.
1: Σωστό.
2: Και όμως, επί της ουσίας είναι παγκόσμια πρώτη. Μπορείς να το λες
0: ελεύθερα. Δεν είναι παγκόσμια πρώτη. Εγώ τις Κίτρινες του Λύπες τις είδα σε ένα από τον Αντώνη, τον Γιάννη τον Καραντώνη, που έδινε την πτυχιακή του με αυτό το μονόλογο. Δηλαδή θέλω να πω ότι τόσο πολύ ενδιαφέρομαι για τα πολιτιστικά που μπορώ να βρεθώ οπουδήποτε, και είπα ότι αυτό το μονόλογο πρέπει να τον ανεβάσω. Βέβαια να τον κάνω περισσότερο κωμωδία, και μετά σκέφτηκα να τον μπλέξω με έναν άλλον μονόλογο που επίσης η κοινή του αναφορά να είναι η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, παιδιά, όταν λέμε Θεσσαλονίκη.
1: Όταν λες το έργο έχει πολύ Θεσσαλονίκη, πες ακριβώς τι εννοείς. Δηλαδή, υπάρχουν αναφορές στην πόλη, στον τρόπο ζωής των Θεσσαλονικών.
0: Στον τρόπο ζωής του δικηγόρου, ειδικά.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει από πολύ κεντρικούς δρόμους, από την Εγνατίας με Βενιζέλου, κατηφορίζει εκεί τη Βενιζέλου, φτάνει στη λεωφόρο, αλλά αυτά τα διηγείται, φτάνει στη λεωφόρο Ηρακλείου, πρέπει να πάει στο γραφείο της Μαρίνας που είναι τσιμισκή με Ίωνος Δραγούμνικη και φτάνει και στην Κομνηνών. Μας λέει από ποια μαγαζιά παίρνει τα δωράκια του για αυτήν, από το Ιντιμίσιμη, το ξέρω εγώ, το ένα το άλλο κτλ. Έχει δηλαδή τόση πολύ Θεσσαλονίκη, όπου στο τέλος αυτός καταλήγει σχεδόν να ζοριάζεται από ένα άλλο φιάσκο συνέχεια που παθαίνει, που καταλήγει να ζοριάζεται στη Μητροπόλεως και λέει κιόλας, αλλά για να μην λέει τροπιαστό, στηρίχτηκα από ένα φανάρι, γιατί είχε δικηγόρος. Έχουμε και ένα
1: πρέπει. Ένα άσκελο δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ναι.
0: Τώρα, στην ιστορία του Παναγιώτη Γκούβερη, το Φυλάδι Αντί Στεφάνων, υπάρχει μια, ας πούμε, πολύ γερή δόση Θεσσαλονίκης από την άλλη άποψη, από έναν άνθρωπο που τη γυρίζει συνέχεια καθημερινά
1: για το μεροκάματο.
0: Για το μεροκάματο. Και έχει δύο συγκλονιστικές λεπτομέρειες, έχει πολλές λεπτομέρειες, αλλά δύο είναι αυτά που αναφέρει την πόλη. Έχει χωρίσει τη Θεσσαλονίκη σε περιοχές των goodies που πηγαίνει για την φυσική του ανάγκη.
1: Ναι, ναι.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κάτι που ξέρει, όλοι το σκέφτομαι, αλλά αυτό τώρα.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται στον δρόμο. Ναι,
0: όλα και ο πόλη που πάει.
1: Οι ταξιτζίδες.
0: Και λέει, όταν είμαι στο κέντρο, πηγαίνω πάντα στα goodies Αγίας Σοφίας. Mm-hmm. Όταν είμαι Παπαναστασίου, στα goodies της Χαριλάου.
2: Mm-hmm. Έτσι, είναι καταστήματα που μαζεύουν πολύ κόσμο και φερνά απαρατήρητο αν μπει μέσα.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Ειδικά, α πούμε, και στην ιστορία του Κώστα, στις κίτρινες τουλίπες. Όταν μιλάω για τη Χάντ και το κτηματολόγιο, παίζοντας τη ζόγια, δηλαδή είναι φοβερό παιδιά αυτό πραγματικά, απλώνω το χέρι μου και σχεδόν πιάνω τη Χάντ και το κτηματολόγιο.
1: Έτσι είναι, σε απόσταση.
0: Και φυσικά υπάρχει εμπειρία του stand-up, δηλαδή ο κόσμος στη ζόγια είναι πάρα πάρα πολύ δίπλα μου, κοντά μου πια.
1: Έτσι είναι.
0: Πολύ κοντά μου.
1: Είναι μια ανοιχτή εγκαλιά η ζόγια.
0: Αυτό με βοηθάει πολύ, ειδικά στις κίτρινες τουλίπες που είναι πολύ πολύ πιο κωμωδία.
1: Εμείς θα ευχηθούμε πολύ πολύ καλή επιτυχία, να γεμίσει η ζόγια, να περάσεις καλά και αν περάσεις εσύ καλά και βγει η παράσταση όπως το
2: να
1: θέλεις,
2: ταξιδέψει
1: θα περάσει
2: θέλεις.
1: Και ο κόσμος
0: να
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και...
0: μόνο να πω ότι προς το παρόν και μέχρι, και μέχρι και την Πέμπτη έχω ρίξει που λέμε το διάβασμα της αρκούδας. Δηλαδή έχω αρχίσει να μαθαίνω περίπου από τις 10 Αυγούστου γιατί είναι και οι δύο πολύ απαιτητικοί μονόλογοι.
1: Και είναι και δύσκολο είδος.
0: Πάρα πολύ. Θα γίνει ένα μικρό διαλυματάκι έτσι με μουσική για να καλύψουμε κάπως και τα δύο.
1: Ναι, και μια ανανάσα και μετά.
0: Αλλά ναι, ναι, έχει πέσει πάρα πολύ διάβασμα και πάρα πολύ άκουσα.
2: Πολύ δουλειά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Και, κόσμου και ευχαριστώ και το ραδιόφωνο σας και εσάς προσωπικά για τη στήριξή σας.
1: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία Κωνσταντίνε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, καλή σας μέρα.
2: Για
0: και
2: να είσαι καλά.
1: Ήταν ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος.
2: Να θυμίσουμε 5η 15 και 5η 29 Οκτωβρίου στη Ζόγια, εδώ δίπλα μας.

0: ανεβαίνει φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
5: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
4: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
5: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

τα μυαλά να σου γδέρνουν. Να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: το 1946, στις 11 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο μουσικός Daryl Hall.
2: Μεγάλωσε σε οικογένεια με μουσικές επιρροές και από όταν ήταν φοιτητής άρχισε να ασχολείται πιο συστηματικά με τη μουσική.
1: Στα τέλη της δεκαετίας του 60 γνώρισε τον John Oates και οι δυο τους ξεκίνησαν να συνεργάζονται. Το 1972 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ ως Hall and Oates. Τα επόμενα χρόνια δημιούργησαν έναν ήχο που συνδύαζε pop, rock, soul και R&B. Η μεγάλη επιτυχία ήρθε τη δεκαετία του 80 όταν έγιναν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της pop μουσικής. Παράλληλα με το συγκρότημα, ο Daryl Hall ασχολήθηκε και με τη δική του μουσική. Το 1986 κυκλοφόρησε το πρώτο του solo album, ενώ τα επόμενα χρόνια συνέχισε να ηχογραφεί και να συνεργάζεται και με άλλους μουσικούς.
2: Από τη δεκαετία του 2000 παρουσίασε και τη δική του μουσική εκπομπή που δεχόταν διαφορετικούς καλλιτέχνες, παίζαν μαζί ζωντανά. Μια εκπομπή που ξεκίνησε διαδικτυακά το 2007 και αργότερα μεταφέρθηκε στην τηλεόραση.
1: Από τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία των Hall & Oates ήταν και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Man Eater.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Αργήσαμε λίγο σήμερα να κάνουμε το ταξιδάκι στο παρελθόν, αλλά δεν πειράζει. Αρχικά να πούμε πως σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κοριτσιού.
2: Και όχι μόνο, είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων.
1: Και αν κάνουμε το ταξίδι στο παρελθόν και στα γεγονότα, 787 η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση.
2: Το 1961 σαν σήμερα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψηφίζει μομφή κατά της Νοτίου Αφρικής για το Απαρτχάιντ.
1: Ενώ το 1990 ο Μεξικανός διπλωμάτης και συγγραφέας Οκτάβιο Πας βραβεύεται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
2: 1922 σαν σήμερα γεννιέται ο ζωγράφος Επαμηνώντας Παπαδόπουλος, γνωστός διεθνώς ως Νόντα, ένας από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους του εξπρεσιονισμού.
1: Το 1937 γεννιέται ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Μπόμπι Τσάρλτον.
2: Το 1896 αν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο αυστριακός συνθέτης Άντων Μπρούκνερ, διακρίθηκε κυρίως για συμφωνίες.
1: Και το 2005 έφυγε η ποιήτρια Ρένα Καρθέου.

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα και να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να πω: Μαριάννα μου πέρασε έξω από το Αλκαζάρ, δεν μπήκα μέσα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα. Εντυπωσιακό.
1: Θα πάμε να μπούμε και μέσα όμως.
0: Χαμζά Μπέι. Σήμερα παραδόθηκε στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης.
1: Το Μόμους έχει αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις αλλά και ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας και συμβατές με την ιστορία και το χαρακτήρα του μνημείου. Η πρώτη έκθεση έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος για τις δύο αυτές πρώτες εβδομάδες θα είναι δωρεάν. Στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό χαμηλό εισιτήριο.
0: Και πότε μπορείτε να το επισκεφτείτε? Από Τρίτη έως Κυριακή, από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα, θα είναι κλειστό τις Δευτέρες.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε με έναν ωραίο Βασίλη Παπακοσταντίνο στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε.

είχε ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει

Κι ο μπάρμπας τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κούτρα ξύνει και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθρωπο.

0: κι πως ύστερα γέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα.
1: Η ώρα είναι 2.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος, ενώ ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένει η υποκράτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο 20χρονοι βρίσκονταν χτες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί φέρεται να προμηθεύθηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA και έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Κάνει αναφορά στην αποκατάσταση των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα για όλους. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, πρωταγωνιστεί διεθνώς και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον. Μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλεί τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των διελιστηρίων. Την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου. «Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη παρά από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του προέδρου της», δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης σε μια πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για αντικατάσταση του Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο και υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Στο διεθνή χώρο παραμένουμε, καθώς σύγκρουση μεταξύ Νταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 27 στην περιοχή Ακχισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Ξεχωρίζει το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις 9 στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στις 5 το απόγευμα ο Ηρακλής υποδέχεται το Λιβαδιακό και η Κηφισιά θα αναμετρηθεί με τον Πανετολικό, ενώ στις 7 ο Άρης θα υποδεχθεί το Βόλο. Μια ματιά στον καιρό, άστατος προβλέπεται σήμερα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Άστατο καιρό με νεφώσεις, παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
8: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
7: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
8: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Η βροχούλα πάει και έρχεται, πάει και επιστρέφει έξω.
7: Αυτό το δυνατό που περιμέναμε ακόμα δεν έχει
8: όχι,
7: γίνει.
8: Όχι, δεν έχει γίνει, αλλά έχουμε έξω ένα ψηλόβροχο.
7: Κάτι είχες πει ότι μπορεί να είναι πιο αργά το απόγευμα.
8: Το απόγευμα, εκείνο, οι απογευματινές ώρες είναι που περιμένουμε λίγο βροχούλα
7: εδώ
8: παραπάνω.
7: Εδώ θα είμαστε, όλα θα τα ζήσουμε.
8: Ακριβώς.
7: Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι αγαπημένο τη δεύτερη ώρα.
8: Αφού πούμε ότι ο Περικλής Κλιγκόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε.
7: Ναι, και ποιος θα μας βοηθήσει να το ακούσουμε άλλωστε. Ο Περικλής. I say a little prayer της Αρίθα Φράγκλινγκ, σαν σήμερα το 1968 έλαβε χρυσό δίσκο.
8: Μ' αρέσει πολύ αυτό. Πάμε.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Σήμερα θα πάμε σε πλατεία. Πάμε πλατεία.
2: Που έλεγε πάμε πλατεία, παλιά. Βέβαια. Πλατεία παιδαγωγών, από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, βρίσκεται στη γωνία των οδών Φιλίππου και Αγίας Σοφίας και πήρε το όνομά της προς τιμήν των σημαντικών παιδαγωγών και δασκάλων. Φιλοξενεί την πρωτομή του Αλέξανδρου Δελμούζου, κορυφαίου παιδαγωγού και ιδρυτή του Πειραματικού Σχολείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλες πρωτομές εξέχοντων δασκάλων της εκπαίδευσης.
1: Θα μας πείτε δύο λόγια για το πειραματικό. Είναι
2: αφού το θέλετε
1: ιστορία,
2: και το
1: έχει
2: ζητάτε,
1: ιστορία.
2: Έτσι, με δάκρυα στα μάτια θα σας πω. Λοιπόν, ακούστε με προσοχή. Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1929 και άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 1934, συνδεδεμένο με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε με σκοπό την παιδαγωγική μόρφωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου, εφαρμοσμένες παιδαγωγικές μεθόδους. Και πρώτος επόπτης υπήρξε ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο οποίος παραιτήθηκε το 1937 υπό την πίεση του καθεστώτος Μεταξά. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής το κτίριο επιτάχθηκε και τα μαθήματα συνεχίστηκαν προσωρινά σε άλλα σχολεία.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα αυτοί που είναι σχετικά κοντά στο πειραματικό, θέλουν και τώρα και σήμερα είναι ένα ιδιαίτερο και καλό σχολείο να στέλνουν τα παιδιά.
2: Έτσι είναι.
1: Στο πειραματικό. Πάμε τώρα και σε κάτι που είναι λίγο θρίλερ. Πάμε
2: για
1: στην
2: πες.
1: Πλατεία Δαναΐδων.
2: Αχα.
1: Ο Δαναός ήταν βασιλιάς του Άργους, ναι, και αδελφός του Αιγύπτου.
2: Αχα.
1: Οι 50 κόρες του Δαναού, οι Δαναΐδες, παντρεύτηκαν τους 50 γιους του Αιγύπτου.
2: Άκου τώρα προξενιό.
1: Τους Αιγυπτιάδες. Σύμφωνα με το μύθο, με εξαίρεση μία, καλός άνθρωπος ήταν αυτή.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να ήταν απλά συμφεροντολόγα.
1: Μα αυτή δεν σκότωσε. Η μία.
2: Γιατί άραγε.
1: Οι υπόλοιπες 49 κόρες σκότωσαν τους συζύγους τους την πρώτη νύχτα του γάμου.
2: Θα
1: τους.
2: Μου πεις τώρα ότι οι 49 ήταν κακές και η μία καλή.
1: Όχι, γιατί... εγώ απλά προσπαθώ να δω γιατί σκότωσαν. Με διαταγή του πατέρα τους. Θα έλεγα, αν δεν ήταν διαταγή του πατέρα τους, τι δεν ανταπεξήλθαν καλά.
2: Δεν ξέρουμε τι είχε συμβεί. Θέλω να έχω εγώ όλα τα στοιχεία για να αποφανθώ.
1: Με συγχωρείτε για το βιχαλάκι, είπαμε, είμαστε από χθες. Αρρωστούλες. Λοιπόν, σύμφωνα με το μύθο, όπως είπαμε, με εξαίρεση την υπερμίστρα, οι υπόλοιποι 49 σκότωσαν τους συζύγους. Σαν τιμωρία για αυτή τους την πράξη, καταδικάστηκαν στον Άδη να γεμίζουν αιώνια έναν τρίπιο πίθο.
2: Τετριμένων πίθων.
1: Ακριβώς. Και βέβαια η ονοματοδοσία και στο όνομα αυτό Δαναΐδες γίνεται από τους Δήμους, γιατί δεν είναι μόνο αυτές από την ελληνική μυθολογία, έχουν πάρει πολλές ονομασίες,
2: ναι, ναι,
1: και έχουν γίνει τοπονύμια.
2: Πάντως τις φαντάζεσαι τις 49 τις Δαναΐδες να τραγουδάνε όλες μαζί στους συζύγους τους, να πεθάνεις, να πεθάνεις, να πεθάνεις.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Την παρακάτω, όχι ακριβώς μικρή ιστορία, αλλά τις σκέψεις του Δημήτρη Χόρν τις βρίσκουμε από ένα βιβλίο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μικρές ιστορίες λοιπόν και Δημήτρης Χόρν.
0: Ένας εξαιρετικός ηθοποιός, απίστευτα υπέροχος ηθοποιός και τίποτα και δεν είναι τυχαίο τελικά.
1: Και γοητευτικός άντρας. Ναι.
0: Είχε πει ο Δημήτρης Χόρν, πρωτοέπαιξα σε ηλικία 6 μηνών. Ήταν ένα έργο του πατέρα μου που λεγόταν «Οι γειτόνισσες». Το είχε παίξει η Κυβέλη που ήταν και νονά μου. Με κρατούσε στην αγκαλιά της. Μετά έπαιξα σε ηλικία 4 ετών, μεγάλος.
1: Όχι μόνο οι ξένοι παιδιά θαύματα.
0: Μα τι τώρα.
1: Και οι Έλληνες.
0: Είπαμε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Μετά λοιπόν έπαιξα σε ηλικία 4 ετών με την Κυβέλη πάλι στην ώρα του Ήψεν, όπου έκανα ένα από τα παιδιά. Ξαναέπαιξα σε ηλικία 11 ετών με την
1: Μαρίκα
0: Κοτοπούλη στη μαμά Κολυμπρή. Από παιδί ήμουνα μέσα στο θέατρο λόγω του πατέρα μου. Τον κινηματογράφο δεν τον αγάπησα. Δεν πήγαινα σινεμά, αλλά είδωλα είχα. Την Γκρέτα Γκάρμπο, τον Κλαρκ Γκέιμπλ, την Μάρλεν Ντίτριχ. Στον κινηματογράφο έπαιξα σε ηλικία 21 ετών στο φιλμ «Η φωνή της καρδιάς», γιατί είχα ανάγκη από χρήματα.
1: Σε αυτή την ταινία λοιπόν, έλεγε ο Δημήτρης Χόρν, έπαιζα με τον Εμίλιο Βεάκη, ήταν σημαντικό για μένα. Στην πρώτη σας ταινία τον ρώτησα, παίξατε με το Βεάκη, στη δεύτερη παίξατε με τον Ατίκ, τα χειροκροτήματα. Είναι το μοναδικό ντοκουμέντο που έχουμε για τον Ατίκ όσον αφορά τη μορφή αλλά και τη φωνή του. Τι θυμάστε από αυτή την ταινία? Και τότε ο Χόρν λέει, μα δεν είναι η φωνή του Ατίκ αυτή, δεν μιλάει ο Ατίκ, η φωνοληψία τότε δεν ήταν σύγχρονη. Τον ντουμπλάριζε ο Γιάννης Αποστολίδης, τον Βεάκη τον είχε ντουμπλάρει ο Τζαβαλάς Καρούσος. Και σε ελληνικές ταινίες μαυρόασπρες τις εποχές παίρναν κάποιον ο οποίος ήταν πολύ γοητευτικός, εκφραστικό το πρόσωπο, αλλά δεν τους έκανε φωνή και μιλάνε άλλοι ηθοποιοί.
0: Έτσι. Ναι.
1: Στην ερώτηση ταινίες. Αν είχε δει τον Ατίκ στη Μάντρα, ο Δημήτρης Χόρν είπε βέβαια, με είχε ανεβάσει στην πίστα σε ηλικία 9 ετών και είχα πει το «Δε σου πάει το πάχος Δημητράκη». Και στην ερώτηση τι θυμάστε από αυτή την συνεργασία, είπε ότι ήταν ο Ατίκ σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και κουραζόταν εύκολα.
0: Τον είχα να ρωτήσει από τους Έλληνες ηθοποιούς του σινεμά αν υπάρχει κάποιος που να σκέφτεται ότι έκανε κάτι καλά. Και είχε απαντήσει ο Δημήτρης Χόρν, μου άρεσε ο Κούρκουλος σε ένα έργο που είχε παίξει με τη Λαμπέτη.
1: Η Τζένι Καρέζη σας άρεσε?
0: Ναι.
1: Η Αλίκη?
0: Δεν την έχω δει ποτέ.
1: Τη Ζωή Λάσκαρη την έχετε δει στο σινεμά?
0: Όχι.
1: Τον Κώστα Βουτσά?
0: Χαριτωμένος είναι. Δεν είναι όμως της κλάσεως του Βασίλη Λογοθετήδη.
1: Ο Κωνσταντάρας?
0: Όταν ήταν κωμικός, όταν βγήκε ως Ζεν Πρεμιέ, ήταν μια φοβερή ιστορία.
1: Η Ρένα Βλαχοπούλου?
0: Χαριτωμένη και πανέξυπνη, τη θαυμάζω.
1: Το Λογοθετήδη τον έχετε δει στο σινεμά?
0: Βεβαίως, το θεωρώ μεγάλο ηθοποιό.
1: Ήταν καλύτερος ή χειρότερος από ό,τι στο θέατρο?
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Σας ρωτώ γιατί εμείς ξέρουμε το Λογοθετήδη από τον κινηματογράφο. Η εικόνα του είναι τόσο σημαντική όσο ήταν και στο θέατρο?
0: Όχι. Ο Λογοθετήδης ήταν σπουδαίος δάσκαλος. Έχω μάθει πάρα πολλά από τον Βασίλη. Μου έδειξε τον Αρμάνδο Ντιβάλ στην Κυρία με τις Καμέλιες και ήταν που έπαιζε με τρόπο μαγευτικό.
1: Τι ήταν αυτό που έκανε το Βασίλη Λογοθετήδη τόσο μεγάλο ηθοποιό?
0: Ήταν γνήσιος και το γνήσιο δεν φύρεται.
1: Υπάρχει κάποιος άλλος από το χώρο του κινηματογράφου τον οποίο θα αποκαλούσατε γνήσιο?
0: Στο είδος του ο Ηλιόπουλος.
1: Ο Φωτόπουλος?
0: Ο καημένος ο Μίμης έμεινε στο «θα κάθεσαι».
1: Η Λαμπέτη ήταν τόσο καλή στο σινεμά?
0: Πολύ καλή. Όταν παίχτηκε η ταινία της στο Φεστιβάλ Κανών, οι Times έγραψαν πως είναι η Γκάρμπο της Ελλάδας. Η Λαμπέτη είχε το χάρισμα να κάνει σημαντικά τα ασήμαντα.
1: Δημήτρης Χόρν.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Σε πολύ πολύ πολύ λίγο καιρό θα έχουμε εδώ το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που ξέρετε πόσο πολύ το αγαπάμε και το αγαπάτε.
1: Έτσι, έχει φανατικό κοινό, 67η διοργάνωση από 5 έως 15 Νοεμβρίου. Και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου αποφάσισε να απονείμει το τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον αγαπημένο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Νίκο Γραμματικό. Θα υπάρχει και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του. Θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους αλλά και οι μικρού μήκους ταινίες του Νίκου Γραμματικού, και επίσης θα συμμετέχει και σε μια ανοιχτή συζήτηση στην διάρκεια της οποίας θα μοιραστεί με το κοινό τη δημιουργική του διαδικασία.
0: Η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο θα είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γραμματικό και θα περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις, πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο. Συνεργάτης αυτό το τεύχος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνσεναριογράφος σε πολλές από τις ταινίες του Γραμματικού, ο οποίος θα είναι εδώ στην πόλη μας για να πάρει μέρος και αυτός στο αφιέρωμα.
1: Ο οποίος ευχαρίστησε πάρα πολύ για τη τιμή αυτή που θα γίνει. Όπως είπε, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παίχτηκε η πρώτη μου ταινία και όλες οι επόμενες. Εκεί πήρα και το πρώτο μου βραβείο και εκεί το κοινό πάντα με αγκάλιαζε.
0: Όπως είπες και λίγο πριν, Μαριάννα, στο πλαίσιο του αφιερώματος θα έχουμε ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη και των συνεργατών του, με τη συμμετοχή ηθοποιών, σεναριογράφων, συντελεστών των ταινιών του. Επίσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου «Απόντες» από τις εκδόσεις «Αντίποδες» του δημοσιογράφου και συγγραφέα Θεοδόση Μίχου, το οποίο καταγράφει την προφορική ιστορία της δημιουργίας της ταινίας, μία από τις πάρα πολύ καλές του ταινίες, οι Απόντες, και περιλαμβάνει και τις εκβαθέων εξομολογήσεις όλων των συντελεστών της πολυβραβευμένης ταινίας του σκηνοθέτη.
1: Να πούμε κάποιες από τις ταινίες του αφιερώματος: Η Εποχή των Δολοφόνων, Απόντες, Ο Βασιλιάς, Κλειστή Στροφή, Αγρύπνια.

0: Μιλήσαμε λίγο πριν για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Να πούμε δύο λόγια όμως και για ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ της Μέρης Μπουλή. Ο τίτλος του είναι «Δεν κοστίζει τίποτα» και είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη Δωρεά Ο Αρίων. Είναι η ιστορία της Δανάης που δουλεύει σε ένα μπαράκι, ονειρεύεται να χορέψει μπαλέτο και για να τα βγάλει πέρα αποφασίζει να γίνει δότρια ο Αρίων. Μοιάζει να μην της κοστίζει τίποτα. Το βραβευμένο με Χρυσό Αλέξανδρο ντοκιμαντέρ θα προβληθεί 21 Οκτωβρίου την Τετάρτη στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα Ολύμπιον μέσα από το δίκτυο του CineDoc, που θα το ταξιδέψει επίσης εκτός από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Βόλο, Πήλιο. Η προβολή γίνεται με ελεύθερη είσοδο. Να μάθουμε κάτι παραπάνω για αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Το ντοκιμαντέρ που θέτει ερωτήματα που σπάνια ακούγονται δυνατά. Πόσο προστατευμένη νιώθει μια νέα γυναίκα στην Ελλάδα όταν δίνει οάρια και πόσο μπορεί να κοστίσει τελικά μια εμπειρία που παρουσιάζεται σαν απλή, γρήγορη και ανώδυνη. Η κάμερα ακολουθεί τη Δανάη στην καθημερινότητά της, στο σπίτι της, στις φίλες της, όσα την κάνουν να γελά. Όπως όλοι οι νέοι της ηλικίας της, παλεύει να ανταπεξέλθει οικονομικά και η Δωρεά Ο Αρίων μοιάζει με μια λύση χωρίς κόστος.
0: Είπαμε λοιπόν στο Ολύμπιον την Τετάρτη στις 6:30 με ελεύθερη είσοδο και το ενδιαφέρον είναι ότι πριν από τη συγκεκριμένη προβολή μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κάνουν εισήγηση.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Να πούμε για ένα σκυλάκι που δεν έπαιζε σε παράσταση, αλλά κατάφερε να κλέψει την παράσταση με αυτά που έκανε.
2: Τι ακριβώς έγινε λοιπόν?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Κρατικό Θέατρο Βορείο Ελλάδος και στην παράσταση στο Υπουργείο της Υπέρτατης Ευτυχίας της Ινδής συγγραφέα Αρουντάντι Ρόι. Ο Λίον, το σκυλάκι της ηθοποιού, σκηνοθέτηδας και θεατρολόγου Έλλης Μερκούρη, ήταν στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της παράστασης και το πρόσεχε μία φίλη της Έλλης Μερκούρη. Περίμεναν λοιπόν εκεί πέρα, ποιος να τελειώσει η παράσταση, να κυλήσει η ζωή τους κανονικά. Η παράσταση είχε πολλές εναλλαγές ρόλων και κουστούμιών και οι ηθοποιοί μπαινόβιαναν συνέχεια στα παρασκήνια. Μόλις άκουσε χειροκρότημα το σκυλάκι, θεώρησε ότι ήταν η ώρα του να πάει βόλτα. Και βγήκε και αυτό στη σκηνή.
2: Έκανε ένα μικρό σάλτο και βρέθηκε στη σκηνή. Εννοείται ότι ο κόσμος με το που το είδε άρχισε να χειροκροτάει. Ένας μικρός απρόσκλητος επισκέπτης. Η καλύτερη στιγμή όμως ήταν όταν στο τέλος της παράστασης μια κυρία πλησίασε την Έλλη Μερκούρη για να τη συγχαρεί και της είπε ότι η σκηνή με το σκυλάκι στο τέλος ήταν μια εξαιρετική σκηνοθετική ιδέα. Δεν της αποκάλυψε κάποιο κρυφό σκηνοθετικό έβριμα, διότι δεν ήταν στο πρόγραμμα να εμφανιστεί ο Λίον, αλλά ο ίδιος αποφάσισε έτσι αυθόρμητα να γίνει και αυτός μέλος της παράστασης.
1: Θα μπορούσαν να το κρατήσουν όμως, γιατί ήταν πολύ ωραίο και εμένα θα μου άρεσε να ήμουν εκεί πέρα.
2: Εννοείται.
1: Θα έλεγα κρατήστε το Λίον κανένα 5 ώρα ακόμη. Να πούμε για την Έλλη Μερκούρη ότι από το 2011 είναι υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας Κοφών Τρελά Χρώματα. Ομάδα που φέρνει μαζί κοφούς και ακούοντες ηθοποιούς. Ιδρύθηκε το 2009 από την Όλγα Αδαλέκο και τη Γιούλη Τσαγκαράκη, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο θεατρικής έκφρασης και συνεργασίας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

γνωστών ποτέ της δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα... Ιδρυτικό μέλος των Isley Brothers, 11 Οκτωβρίου του 2023, έφυγε από τη ζωή ο Ρούντολφ Άισλι. Γεννήθηκε το 1939 στο Σινσινάτι του Οχάιο. Μαζί με τα αδέρφια του, ο Κέλλι και Ρόναλντ, δημιούργησε τι άλλο, τους Άισλι Brothers, οι οποίοι ξεκίνησαν τραγουδώντας gospel και στα τέλη της δεκαετίας του 50 πέρασαν στο R&B. Το 1959 ήρθε η πρώτη μεγάλη επιτυχία με το Shout, τραγούδι που έγραψαν οι ίδιοι και αργότερα γνώρισε πολλές διασκευές.
1: Ο Ρούντολφ Άισλι είχε κυρίως το ρόλο του τραγουδιστή και των δεύτερων φωνητικών, αλλά συμμετείχε και στη σύνθεση τραγουδιών. Παρέμεινε στους Isley Brothers για περισσότερες από 3 δεκαετίες, μέχρι το 1989 όταν αποχώρησε από το συγκρότημα, αφοσιώθηκε στην εκκλησία και δραστηριοποιήθηκε ως πάστορας.
0: Οι Isley Brothers εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1999. Όσο για το Ρούντολφ Άισλι, τα είπαμε πριν, έφυγε από τη ζωή 11 Οκτωβρίου του 2023 σε ηλικία 84 ετών.

0: Φτάσαμε στο τέλος
1: της εκπομπής.
0: Yes.
1: Γιατί έτσι ακουγόμαστε και όλα. Όπως ακουγόμαστε και όλα, θα πει ο άλλος φτάσαμε στο τέλος τους.
0: Εγώ νόμιζα για το τέλος του κόσμου, έλεγε.
1: Όχι, όχι.
0: Κάπου αυτές τις μέρες κάποιοι είπαν ότι πλησιάζει το τέλος.
1: Πάλι!
0: Πάλι!
1: Μάλιστα, όσο ζω, πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό το τέλος του κόσμου.
0: Περικλής Κλιγκόπουλος ρύθμισε τον ήχο.
1: Και εμείς ελπίζουμε να περάσετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είμαστε μαζί να είμαστε όλοι καλά.
0: Να είμαστε χωρίς βιχαλάκια. Και εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πεστά. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου. Ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν πρόλαβα τον ίσιο σου να δω. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χόρευες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
3: Τρελά
0: δεν είναι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που ταράντησα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που κοιμάνα μου δεν με έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή. Σκληρή κριτική πάντως τον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσουκαλάς τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα για όλους. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και καλεί τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των διηλιστηρίων. Την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολιάζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη, όπως αναφέρει, με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή όπου οι ΗΠΑ και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και για ενεργειακά τους σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας. Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διηλιστήρια εάν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στις ενεργειακές μας υποδομές, δήλωσε το μεσημέρι της Κυριακής ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αντίδραση του Ζελένσκι μετά τη χθεσινή σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ουσιαστικά την απομάκρυνσή του από την Προεδρία της Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διηλιστήρια πετρελαίου. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκληση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα, ενώ ο 45χρονος συνελήφθηκε και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά τον θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος, ενώ ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίντ στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση στον Χούθη στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Σύγκρουση μεταξύ Ταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων στην περιοχή Αχισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός, με νεφώσεις, παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη κυμαίνεται από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκίρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, συνδέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την επίτευξη μιας πλήρους κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, απαντώντας στις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στο Κίεβο. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο ABC News, ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε ότι η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση της Ουκρανικής κοινωνίας. Η τοποθέτησή του ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι προς την ομάδα του Τραμπ έχει ήδη διατυπώσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Εάν η αμερικανική πλευρά επιθυμεί πραγματικά τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, θα πρέπει πρώτα να ζητήσει από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμφωνήσει σε μια πλήρη εκεχηρία 2 μηνών. Στο μεταξύ, μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίδη στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας την Κυριακή. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούδη στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα την φωνική επίθεση των Χούδη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν στο αεροδρόμιο του Ριάντ, τονίζοντας ότι οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τερματιστούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταιρός αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Έντονη κριτική για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο σχέδιο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε επίσης την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως κυβερνητικού επιτεύγματος, λέγοντας ότι το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση εθνικών πόρων για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως υποστηρίζει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησία στα ενίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Καλείται τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των διελιστηρίων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή όπου οι ΗΠΑ και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν, όπως αναφέρει, τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας. Παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει ότι οι απεργιακές κινητοποίησεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία αποτελούν απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπων που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Το 2024 είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στη συνέχεια είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στην προανάγκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά τον θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Σύγκρουση μεταξύ Νταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων στην περιοχή Ακισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου. Για αύριο Δευτέρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την πόλη της Θεσσαλονίκης προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση μετά τις πρώτες πρωινές ώρες. Η άνεμη θα πλέον βορειοδυτική 4 με 5 οφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, αν η Μόσχα πάψει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη διατυπώσει την συγκεκριμένη πρόταση προς την Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Την Παρασκευή, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού ντίλ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού δίζελ στην Αμερικανική και Παγκόσμια αγορά. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του με άμεση ισχύ, η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους, ενώ μέσα στον Νοέμβριο θα παράσει ακόμα 500.000. Συνολικά, η συμφωνία προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία πάνω από 4 εκατομμυρίων τόνων. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποσχέθηκε επίσης πτώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα εν ώψη και των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έχει τεθεί η Σαουδική Αραβία μετά τη φωνική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων 300 και πλέον ανθρώπων. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρόμιου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας υπό τον φόβο νέων επιθέσεων. Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο βασίλειο, καθώς οι αντάρτες Χούθη προειδοποίησαν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν έχουν ολοκληρωθεί και κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποίησεις τους. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Σαρή, υποστήριξε ότι τα αεροδρόμια και ο ενέργειος χώρος της Σαουδικής Αραβίας αποτελούν πλέον πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεων του κινήματος, εντείνοντας τους φόβους για νέα χτυπήματα. Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η Ρωσία καταδίκασε την Κυριακή τη φωνική επίθεση των Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν στο αεροδρόμιο του Ριάντ, τονίζοντας ότι οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τερματιστούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 59χρονος άνδρας νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Φριάσιο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Φριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι, που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον, όπως έλεγαν, προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγκαινιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Petro Venture Holdings, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο είχαν συλληφθεί τρεις εργαζόμενοι της Motor Oil, ένας 36χρονος υπάλληλος που εκτελούσε χρέη εργοδικού, ένας 50χρονος υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Την Παρασκευή είχε συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου την ώρα του εργατικού δυστυχήματος που στήχησε τελικά τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026. Και 2,3% το 2027. Έντονη κριτική πάντως για την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε επίσης την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως κυβερνητικού επιτεύγματος, λέγοντας ότι το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση εθνικών πόρων για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως υποστηρίζει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησίαστα ενίκεια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Καλείται τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητα σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας. Παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει ότι οι απεργιακές κινητοποίησεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία αποτελούν απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξατράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημά του σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλο με εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδυόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Σύγκρουση μεταξύ Νταλίκας και λεωφορείου είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων στην περιοχή Ακισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Στο σπίτι τρέλα. Του λείψει ζεστή αγκαλιά του. Θεέ να το κάψει να αισθανθεί τη ζέστη από τη φωτιά του.
1: Αυτό εδώ για το παιδί στο παράθυρο που κοιτάζει από την καρέκλα το μηδέν και το άπειρο, για όλους εκείνους που το είπαν ανάπηρο, κι αφού γεμίσαν την καρδιά τους με χαλίκια κι άχυρο, τώρα ζητάνε τη δικιά του για λάφυρο και συνεχίζουν να του ρίχνουν άκυρο. Αυτό λοιπόν για το παιδί στο παράθυρο που αναμετριέται συνεχώς με το μηδέν και το άπειρο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, αν η Μόσχα πάψει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν, ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη διατυπώσει την συγκεκριμένη πρόταση προς την Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού deal με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντιζέλ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ενισχυτική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έχει τεθεί η Σαουδική Αραβία μετά τη φωνική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 300 και πλέον ανθρώπων. Νέο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο σήμερα, όταν βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά. Παράλληλα, η Σαουδαραβική Αεράμινα εντόπισε και αναχέτησε πύραυλο κρούζ στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου, προχωρώντας στην καταστροφή του πριν φτάσει στον στόχο του. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας υπό τον φόβο νέων επιθέσεων. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 59χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγκαιντιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Petro Venture Holdings συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Έντονη κριτική πάντως για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε επίσης την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως λάθος. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Κλειφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδυόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Το 2024 είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Κακουργηματική δίωξη και θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όταν πηγαίνετε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών για να αγοράσετε μία συσκευή, ένα από τα πρώτα πράγματα που κοιτάτε είναι η ενεργειακή του κατηγορία. Είναι A που λέμε, άρα και λιγότερο, ή D για παράδειγμα. Οπότε πέφτετε στη δαγκάνα των ήδη πανάκριβων εταιριών ηλεκτρισμού. Μη θαρείτε όμως ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο μόνο της εποχής μας. Απλά ο καταναλωτής δεν είχε στη διάθεσή του τόσες επιλογές. Ένα ήταν το σύστημα κάποτε. Και αυτό. Τέλος. Οι επιστήμονες όμως ανέκαθεν αναζητούσαν τρόπους να βελτιώσουν τις λειτουργίες μιας ηλεκτρικής συσκευής με δρόμους ενεργειακούς και σαφώς ασφαλείς. Ίσως τότε να ήταν η περιέργεια, η δημιουργική διαστροφή, αν θέλετε, του επιστήμονα, που πάντα θέλει να οδηγεί τον κόσμο ένα επίπεδο πιο ψηλά. Άλλωστε, σε μια εποχή όπως αυτή, στην οποία θα ταξιδέψουμε, το πιο ψηλά πήγαινε σε βασικές λειτουργίες, για τις οποίες σήμερα, κακά τα ψέματα, δεν δίνουμε καν σημασία. Διότι, πήγατε ποτέ να αγοράσετε ψυγείο και ρωτήσατε αν έχει μόνωση? Όχι βέβαια. Διότι τη μόνωση είναι αυτό που λέμε, την έχετε στο τσεπάκι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια αλλά και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Το «Walking in your footsteps» των Police από τον δίσκο Synchronicity του 1983, με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, είναι μια πρώτη τάξης τρικλοποδιά, θα έλεγε κανείς. Από την εποχή των παγετώνων και τους δεινόσαυρους ξεκινάει η ιστορία του τραγουδιού, για να φτάσει στο ιστορικό τέλος της παντοδυναμίας του ανθρώπου στο φινάλε. Παζλ παίζουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παιδιά σαν τους Πολύς είναι παιδιά τα οποία μεγάλωσαν, όπως οι περισσότεροι από εμάς, σε μια περίοδο αρκετά παγωμένη, αν σκεφτείτε τον ψυχρό πόλεμο που κράτησε για δεκαετίες, με αυτή την συνεχή απειλή ενός ολέθρου πάνω από τα κεφάλια μας. Το ψυγείο. Κάθε άλλο παρά ασφαλή συσκευή ήταν κάποτε. Και φάνηκε αυτό όταν στις αρχές της δεκαετίας του 20 μια οικογένεια στο Βερολίνο ξεκληρίστηκε όταν χάλασε η μόνωση του ψυγείου. Οι τοξικές ουσίες που διέρευσαν ήταν το κάτι άλλο. Δεν έμεινε ρουθούνι στο σπίτι. Όποιος άνοιγε την πόρτα έμενε στον τόπο, αφήστε που είχε μέσα του το κακό ήδη, καθώς σταδιακά τα τρόφιμα είχαν αρχίσει να αλλοιώνονται. Φοβερό, ε. Αλλά γιατί σας μπλέκω τώρα με γερμανικά ψυγεία, ε? Εμένα η μαμά μου προτιμούσε αυστριακά προϊόντα. Ήξερε το παλιό κόριτσο. Ή, αν μη τι άλλο, προϊόντα και υπηρεσίες παρεχόμενες από Αμπσβούργους. Ήταν και εκείνη η μακρά φιλία της με τη σύζυγο του αυστριακού πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Μπέσβιες. Συνήθισε το κορίτσι. Διότι κορίτσι ήταν τότε η μαμά. Τελικά πάντα κορίτσι ήταν η μαμά. Ο εβραϊκής καταγωγής Λέο Σπίτς γεννήθηκε στη Βουδαπέστη της Αυστρουγγαρίας τότε. Μην μπερδευόμαστε, γιατί ξέρετε, αυτές οι ανεξαρτησίες που χάλασαν τον γκλάμ της Ευρώπης, πολλοί μου την ανάβουν. Αυτοδιάθεση, αυτοδιαχείριση των λαών και άντε μη πω. Είδα πως την κάνατε την Ευρώπη μόλις βγήκατε από τα χλιδάτα σαλόνια της Μαρίας Βετσέρα. Τέλος πάντων, αητός στα μαθηματικά ο Λέο, φίλες και φίλοι, στον οποίο μια μέρα οι γονείς του είπαν: «Άκου, το επίθετό μας είναι πολύ γερμανικό και το αλλάζουμε σε Σίλαρντ, που στα ουγγρικά σημαίνει συμπαγής». «Ναι, είδαμε και την Ουγγαρία σας. Οι δημοσιογράφοι σας κλωτσούν πρόσφυγες μόλις περάσουν τα σύνορα και μια χαρά αφήνετε λουλούδια στις πρωτομές φασιστών που στο δεύτερο πόλεμο υπηρέτησαν το Τρίτο Ράιχ. Ξανά τέλος πάντων». Ο Λέο, πως τον είπαμε, θυμάστε, Σίλαρντ πλέον, είπε αντίο νωρίς νωρίς στην Ιουδαϊκή θρησκεία, φίλες και φίλοι. Δήλωσε αγνωστικιστής και πήρε το Εθνικό Βραβείο Μαθηματικών πολύ άνετα. Τον Γενάρη του 1916 του είπαν: «Άκου, όπως ξέρεις, έχουμε πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Πρέπει να πας στο στρατό, αλλά επειδή είσαι πολύ μεγάλο κεφάλι, μπορείς, αν θέλεις, να συνεχίσεις τις σπουδές του». Και εκείνος γράφτηκε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς στο τμήμα Μηχανικών. Αλλά την επόμενη χρονιά φόρεσε τη στολή του Αμπσβούργου αξιωματικού του 4ου Συντάγματος Ορεινού Πυροβολικού. Λογικό το βρίσκω αυτό. Και γιατί λογικό να πάει στο πυροβολικό? Όλοι εμείς οι μορφωμένοι άνθρωποι στο πυροβολικό υπηρετήσαμε. Για ρωτήστε και εμένα που έστελναν βίδες 22 χιλιόμετρα μακριά, περνώντας τις πάνω από χωριά και χωριουδάκια μέχρι να βρουν στόχο. Μια φορά δεν έκανα εγώ τις μετρήσεις, διότι με ήθελαν στην παρατήρηση σ' όλοι και καλά, και στείλανε την οβίδα σε μια στάνη. Δεν λέτε πάλι καλά που δεν ήταν μέσα ο Μπάρμπας μαζί με τα ζωντανά του? Γελάτε. Ο Λέο, με το που αποφύτησε από τη σχολή αξιωματικών, με λίγα λόγια πόλεμο δεν είχε δει ακόμη, αρρώστησε από ισπανική γρίπη και επέστρεψε στο σπίτι του για νοσηλεία. Εκεί στο κρεβάτι του πυρετού
έλαβε κάποια στιγμή ένα γράμμα που τον ενημέρωνε για το ότι το σύνταγμά του είχε αποδεκατιστεί στο μέτωπο. Δεν είχε μείνει κανένας. Για σκεφτείτε το, η γρίπη του είχε σώσει τη ζωή. Τα πράγματα στη χώρα του έπαιρναν περίεργη πολιτική τροπή. Η συνεχής άνοδος των σοσιαλιστών του Μπέλα Κούν τον χαροποίησε, καθότι σοσιαλιστής και ο ίδιος, παρά τις όποιες εσωκομματικές διαφωνίες. Ωστόσο, η βαθιά συντηρητική Ουγγαρία, φίλες και φίλοι, τον πλήγωσε όταν εθνικιστές φοιτητές τον εμπόδισαν να επανεγραφεί στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν. Πήρε το νοματιόν του και έφυγε για τη Γερμανία μέσω Αυστρίας στις 25 Δεκεμβρίου του 1919. Χριστούγεννα,

Simon and Garfunkel, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι The Sun is Burning από το δίσκο Wednesday Morning 3 AM του 1964. Ένα τραγούδι βέβαια το οποίο το συνέθεσε ένα χρόνο νωρίτερα ο υπέροχος Βρετανός τραγουδοποιός Ian Campbell. Το τραγούδι The Sun is Burning, φίλες και φίλοι, γεννιέται σε μια εποχή ιδιαίτερως δύσκολη, μιας και είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν η κρίση των πυράβλων στην Κούβα και αναπόφευτα η απειλή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, ο οποίος θα γινόταν και με όπλα διαφορετικά, ήταν στο μυαλό πολλών Βρετανών, Αμερικανών, στο μυαλό, να μην το περιορίζουμε, πολλών καλλιτεχνών της εποχής εκείνης. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, πέραν του ότι είναι ένας αντιπολεμικός ύμνος, δείχνει πόσο καταστροφική μπορεί να είναι η πυρηνική ενέργεια, αλλά πάνω απ' όλα μας θυμίζει, ασχέτως αν δεν φαίνεται τόσο πολύ, το πόσο έθραυστη είναι η ζωή, έτσι. Μια οικογένεια αγοράζει ένα ψυγείο, βρε παιδί μου, και πεθαίνει εξαιτίας των ουσιών το οποίο αυτό εμπεριέχει. Ο Σίλαρτ, Γερμανία πια, Βερολίνο, είχε βαρεθεί τη μηχανική και η προσοχή του στρέφεται πλέον στη φυσική. Και μιλώντας για φυσική, καλύτερο πανεπιστήμιο δεν υπήρχε τότε παγκοσμίως, από το Friedrich Wilhelm. Και ο λόγος απλός. Εκεί δίδασκε ο Albert Einstein. Ο καθηγητής Einstein κατάλαβε από πολύ νωρίς ότι ο Λέο Σίλαρτ ήταν ένας λαμπερός νους. Μανιώδεις εφευρέτες και οι δύο δεν άργησαν να βρεθούν κοντά ο ένας τον άλλον. Και όλα αυτά εξαιτίας εκείνου του περιστατικού, το οποίο μόνο τυχαία δεν αναφέραμε, έτσι δεν είναι? Τίποτα δεν λέγεται τυχαία εδώ. Τον θάνατο μιας ολόκληρης οικογένειας στο Βερολίνο εξαιτίας της κακής μόνωσης του ψυγείου. Είδατε πως δένουν σιγά σιγά τα κομμάτια. Και όσο οι δύο άνδρες πάλευαν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο ψυγείο, αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το ψυγείο του Άινστάιν, τόσο μεταξύ τους γεννιόταν μια πολύ βαθιά φιλία. Ο Σίλαρ ήταν πλέον μια μεγάλη μορφή της φυσικής στη Γερμανία και το 1930 παίρνει τη γερμανική υπηκοότητα, μόνο που το 1933, με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, κατάλαβε πως το μέλλον του εκεί είχε τελειώσει. Φεύγει λοιπόν για την Αγγλία, εκεί όπου το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου του 1933 διαβάζει ένα άρθρο στους Times, το οποίο συνόψιζε μία ομιλία του μέγα καθηγητού φυσικής Λόρδου Ράδερφορντ, στην οποία ομιλία ο Ράδερφορντ απέρριπτε τη σκοπιμότητα χρήσης της ατομικής ενέργειας για πρακτικούς σκοπούς. Στην ομιλία του, ο Λόρδος Ράδερφορντ έκανε αναφορά σε μια εργασία του 1932 των μαθητών Τζον Κόκφορντ και Έρνστ Βόλτον πάνω στη διάσπαση του λιθίου σε σωματίδια α με βομβαρδισμό με πρωτόνια από έναν επιταχυντή σωματιδίων που είχαν κατασκευάσει τα παιδιά. Ο Σίλαρτ ενοχλήθηκε πάρα πολύ με την απόρριψη του Ράδερφορντ και την ίδια κιόλας ημέρα συλλαμβάνει την ιδέα της πυρηνικής αλυσιδωτής αντίδρασης, ανάλογη με μια χημική αλυσιδωτή αντίδραση, χρησιμοποιώντας νετρόνια τα οποία είχαν ήδη ανακαλυφθεί. Εμάς μπορεί να μας φαίνεται προφανές το νετρόνιο, αλλά την εποχή εκείνη όχι. Είπαμε όμως, είχε σταθεί τυχερός, δεν είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που είχε ανακαλυφθεί το νετρόνιο. Η ιδέα του Σίλαρτ δεν χρησιμοποιούσε τον μηχανισμό της πυρηνικής χάσης, ο οποίος δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί. Αλλά ο Ούγγρος επιστήμονας συνειδητοποίησε ότι εάν τα νετρόνια μπορούσαν να ξεκινήσουν οποιοδήποτε είδος πυρηνικής αντίδρασης που παράγει ενέργεια, όπως αυτή που είχε συμβεί στο λίθιο, και μπορούσαν σαφώς να παραχθούν από την ίδια αντίδραση, η ενέργεια θα μπορούσε να ληφθεί με μικρή εισρωή, αφού η αντίδραση θα ήταν αυτοσυντηρούμενη. Ο Σίλαρτ, όπως κάθε υγιής επιστήμονας,
ήθελε την πυρηνική ενέργεια για καλό σκοπό. Ωστόσο, κοιτάξτε τι έγινε μερικά χρόνια αργότερα. Και συγκεκριμένα στις 6 Ιανουαρίου του 1939, ο τότε γνωστός κόσμος της φυσικής και ο ίδιος ο Σίλαρτ πάγωσε στην κυριολεξία. Αιτία, η δημοσιοποίηση την ημέρα εκείνη στο γερμανικό περιοδικό Die Naturwissenschaften της ανακάλυψης της πυρηνικής χάσης στο ουράνιο από τους κορυφαίους γερμανούς χημικούς Otto Hahn και Fritz Strassmann. Λίγες ημέρες αργότερα, η αυστριακή φυσικός Lise Meitner την προσδιόριζε ξεκάθαρα ως πυρηνική σχάση στο τεύχος της 11ης Φεβρουαρίου του 1939 του περιοδικού Nature. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει και εσείς τις ανησυχίες αυτών που ήξεραν. Είμαστε στα 1939. Ένα τρομακτικό όπλο στα χέρια του Τρίτου Ράιχ. Ο Δανός φυσικός Νίλς Μπορ έφερνε τα νέα στις Ηνωμένες Πολιτείες και, θορυβημένοι, αλλά σαφώς και από επιστημονικό ενδιαφέρον, η Αμερικανική Επιστημονική Κοινότητα διοργανώνει συνέδριο στην Ουάσιγκτον για την θεωρητική φυσική. Και πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από κορυφαίους φυσικούς, όπως ήταν τότε η Ενρίκο Φέρμι και Τζον Ντάνινγκ από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

0: Fräulein, kleines Fräulein, glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick, gehen wir beide nicht.
1: Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε ότι είμαστε στη Γερμανία, φίλες και φίλοι, έτσι. Αυτό το που ακούμε είναι το Fräulein, Klein Fräulein, αλλά δεν είναι άλλο από το Cheek to Cheek. Jeder 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Prince ακούσαμε, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Sign of the Times» του 1987 από το ομώνυμο άλμπουμ. Μας προειδοποιεί, φίλες και φίλοι, ο Prince. Ο τίτλος προέρχεται από το περδικό «Sign of the Times» της δεκαετίας του 80 στις Ηνωμένες Πολιτείες, περδικό το οποίο μεταξύ άλλων θύμιζε και καλά έκανε τα πολύ μεγάλα προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία εκείνη, όχι ότι λύθηκαν. Ένα από αυτά έχει περιοριστεί κατά κάποιο τρόπο, το AIDS, διότι τα ναρκωτικά και η βία παρέμειναν. Ένα χρόνο νωρίτερα από την έκδοση του τραγουδίου και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου του 86, ο Prince, όπως η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου σε όλες τις χώρες, συγκλονίζεται πραγματικά από την απευθείας μετάδοση της έκρηξης του Challenger την ώρα που επιχειρούσε να απογειωθεί από το ακροτήριο του Canaveral. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι το rocket ship that explodes, το οποίο λέει μέσα ο Prince, ο οποίος εκφράζει βέβαια και την απορία του γιατί ο κόσμος να εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να βρεθεί εκεί πάνω στο φεγγάρι μετά και το συγκεκριμένο δυστύχημα, και από τη στιγμή μάλιστα που εξακολουθούσαν να υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία έπρεπε να λύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η απάντηση ήταν απλή, φίλες και φίλοι. Είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 80, έχει ξεσπάσει ο λεγόμενος πόλεμος των άστρων, εκεί που οι Ηνωμένες Πολιτείες

0: Πολιτείες και το αντίπαλο δέος η Σοβιετική Ένωση ήθελαν να μεταφέρουν τον πόλεμο και βέβαια τις πυρηνικές κεφαλές τους. Ο Ούγγρος με γερμανική υπηκότητα άνθρωπός μας, λέω Ζίλαρντ, κατάλαβε αμέσως ότι η σχάση των βαρέων ατόμων που κινείται από νετρόνια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μια πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να αποδώσει τεράστιες ποσότητες ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ατομικές βόμβες. Άλλωστε, μετά την ενόχλησή του από την ομιλία του Ράδερφορντ, είχε αρχικά διατυπώσει και κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια τέτοια ιδέα. Ιουλίου του 1939. Ζίλαρντ και ο Ούγγρο-Αμερικανός φυσικός και φίλος του Ευγένιος Βίνγκερ τρέχουν σαν τρελοί με το αυτοκίνητο του Βίνγκερ στο Cut Chogue του Long Island της Νέας Υόρκης, εκεί όπου μένει ο Einstein. Όταν συζήτησαν τα όλα όσα είχαν συμβεί και το επεσήμαναν την πιθανότητα μετά από τόσα χρόνια μελετών για άλλους λόγους να παραχθεί τελικά ατομική βόμβα, ο Einstein είπε εκείνο το ιστορικό «Daran habe ich gar nicht gedacht», δηλαδή «Δεν το σκέφτηκα καν αυτό». Φαντάζεστε τι είχε συμβεί, έτσι? Χρόνια πάνω σε σημειώσεις, τόσο ο Einstein, ο Zillert, αλλά και άλλοι επιστήμονες επεδίωκαν να βρουν τη σωστή εξίσωση, όχι όμως για να κάνουν πόλεμο. Και ο Einstein ήταν τόσο επιστημονικά αθώος που ουδέποτε είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο οι έρευνες εκείνες να οδηγούσαν σε έναν όλεθρο. Χωρίς να χάσουν χρόνο, ο Einstein παγορεύει στον Βίγκνερ μια επιστολή με παραλήπτη τον Βέλγο πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από πρόταση του Βίγκνερ, ετοιμάζουν και μια δεύτερη επιστολή με παραλήπτη το State Department, εξηγώντας τι έκαναν και γιατί, δίνοντας τους Αμερικανούς αξιωματούχους 2 εβδομάδες διορία για να απαντήσουν. Και εδώ εύλογα θα ρωτούσατε, και γιατί να ενημερωθεί ο Βέλγος πρέσβης? Μα στα χρόνια εκείνα, ο παράδεισος του ουρανίου, το δύστιχο Κονγκό ήταν, το οποίο όμως βρισκόταν κάτω από την πότα των βάρβαρων Βέλγων απεικιοκρατών. Ήταν σαν να του έλεγαν, για να σας το πω και λίγο απλά, σταματήστε να πουλάτε ουράνιο στους Γερμανούς, δεν ξέρετε τι μπορούν να μας κάνουν. Ένα πρόβλημα βέβαια που έμενε άλυτο ήταν αυτό της εξασφάλισης κυβερνητικής υποστήριξης για την έρευνα ουρανίου. Ένας άλλος φίλος του Ζίλαρντ, ο αυστριακός οικονομολόγος Γκούσταβ Στόλπερ, πρότεινε να προσεγγίσουν τον Αλεξάνδρ Σάξ, ο οποίος είχε πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Ο Σάξ είπε στον Ζίλαρντ ότι είχε ήδη μιλήσει με τον πρόεδρο για το ουράνιο, αλλά οι επιστήμονες Φέρμι και Πέγκραμ είχαν αναφέρει ότι οι προοπτικές για την κατασκευή ατομικής βόμβας ήταν μηδαμινές, καθησυχάζοντας τον Ρούσβελτ. Ήταν ένα μέγα λάθος. Ο Σάξ είπε στον Ζίλαρ ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα να παραδώσει ο ίδιος επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά πρότεινε η επιστολή να προέρχεται από κάποιον πιο διάσημο. Για τον Ζίλαρ, ο Einstein, φίλες και φίλοι, ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος για να συντάξει την επιστολή προς τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Ο Σάξ και ο Ζίλαρ γράφουν μια επιστολή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεμάτη ορθογραφικά λάθη και την στέλνουν στον Einstein, ο οποίος γίνεται έξαλλος με τους συναδέλφους του. I will not go
1: down under the ground.

Bob Dylan, Let Me Die in My Footsteps, 1962. Έτσι σε απλή μετάφραση. Αφήστε με να περαθάνω όρθιος, παρά να πάρω το δρόμο προς τα κάτω, όπως συνεχίζει ο Bob Dylan. Και αυτό το προς τα κάτω είναι το καταφύγιο, φίλες και φίλοι. Ο Dylan, όταν μια μέρα βρέθηκε σε μια πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπεσε ακριβώς πάνω σε μια πολύ μεγάλη ομάδα εργατών, οι οποίοι έσκαβαν το χώμα προκειμένου να φτιάξουν καταφύγια σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Είμαστε σε μια εποχή, φίλες και φίλοι, κατά την οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες τα καταφύγια πολλούνταν, παρακαλώ. Βέβαια, άμα δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις το δικό σου έξω από το σπίτι, μπορούσες να αγοράσεις ένα. Καθόλου αστείο, πραγματικά. Είμαστε σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία ο Bob Dylan και πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες της εποχής προτιμούν να παλέψουν ο καθής μέσα από το δικό του μετεωρίζει, με στόχο να μάθει κοινή γνώμη να ζει, από το να προσπαθεί να μάθει να μην πεθάνει. Αυγούστου του 1939. Τζίλαρτ φεύγει εκ νέου για το Long Island προκειμένου να διορθώσει με τον Αϊνστάιν την επιστολή, έχοντας αυτή τη φορά στον πλευρό του έναν άλλο συνάδελφο και φίλο, τον Edward Teller, ο οποίος οδηγούσε. Ο Αϊνστάιν υπαγορεύει την επιστολή πρώτα στα γερμανικά και μπορώ να πω ότι τον καταλαβαίνω. Ήθελε να ικανοποιήσει την μητρική του γλώσσα. Κανείς δεν γράφει στη γλώσσα που περιμένει. Και ναι, ο πάντα αθώος Αϊνστάιν, ξεχνώντας τα σχετικά πρωτόκολλα του Λευκού Οίκου, πώς λέτε να έκλεισε το γράμμα προς τον Ρούσβελτ, δικό σου αληθινά, Άλμπερτ Αϊνστάιν. Στις 10 Οκτωβρίου του 1939 ο Σάξ συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Ρούσβελτ, αλλά την ημέρα εκείνη ο Αμερικανός πρόεδρος είναι απασχολημένος με την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία. Ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επομένη. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ ανοίγει το φάκελο και διαβάζει τα όσα του γράφει ο Αϊνστάιν, ο οποίος μεταξύ άλλων τονίζει. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 μηνών, είναι πιθανό, χάρη στις εργασίες των Ζολιό στη Γαλλία και των Φέρμι και Ζίλαρτ στην Αμερική, να καταστεί δυνατό να επιτύχουμε μια αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση σε μια μεγάλη μάζα ουρανίου, δια της οποίας μπορούν να παραχθούν μεγάλες ποσότητες και μεγάλες δυνάμεις ανάλογες με αυτές του ραδίου. Αυτό το νέο φαινόμενο θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει στην κατασκευή βόμβας και είναι πολύ πιθανό, αν και ακόμη όχι εντελώς βέβαιο, ότι θα μπορούσαν να παραχθούν βόμβες νέου τύπου. Μία μόνο βόμβα αυτού του τύπου, μεταφερόμενη από πλοίο και εκρηγνιόμενη σε κάποιο λιμένα, θα μπορούσε εύκολα να καταστρέψει το σύνολό του και ένα τμήμα της παρακείμενης περιοχής. Και καταλήγει στην παράγραφο εκείνη ο Αϊνστάιν. Πάντως, αυτού του είδους οι βόμβες μάλλον θα ήσαν πολύ βαριές για να τις μεταφέρει κάποιο εν αέριο μέσα. Φίλες και φίλοι, η στιγμή είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, απίστευτα τραγική. Ο Αϊνστάιν, με εκείνο το να έχει καταστεί δυνατό να επιτευχθεί μια αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση, μιλούσε γενικώς ως άνθρωπος της επιστημονικής κοινότητας και όχι ως κάποιος που, σώνει και καλά, προτρέπει τον Αμερικανό πρόεδρο να ξεκινήσει διαδικασίες για την παραγωγή πυρηνικής βόμβας. Στον έρωτα και στον πόλεμο όμως λένε όλα επιτρέπονται. Και εδώ έχουμε πόλεμο. Η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, αλλά όλοι μας κάποια στιγμή κάναμε τη σκέψη. Τι θα είχε συμβεί αν το Τρίτο Ράιχ κατάφερνε να φτιάξει πρώτο πυρηνική βόμβα? Ο Ρούσβελτ
εκτός από το ότι αγαπούσε πάρα πολύ το swing, ήταν και ένας άνθρωπος πανέξυπνος και διορατικός και έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην προειδοποίηση του Einstein. Στις 21 Οκτωβρίου του 1939, δύο μήνες μετά την επιστολή εκείνη και λίγες ημέρες μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συνεδριάζει για πρώτη φορά η ορισμένη από τον Ρούσβελτ Συμβουλευτική Επιτροπή για το Ουράνιο. Ήταν ο πρόδρομος του λεγόμενου Manhattan Project, το είχαμε δει και από εδώ αν θυμάστε οι παλαιότεροι, του άκρος απόρριτου κυβερνητικού προγράμματος που τελικά θα οδηγούσε στην δημιουργία μιας λειτουργικής ατομικής βόμβας. Και έχω την αίσθηση ότι το Bombers του David Bowie είναι Γάντι για τη στιγμή αυτή.

0: Και το Πεντάγωνο έστειλε μήνυμα και η Βασίλισσα έστειλε τηλεγράφημα. H βόμβες, ακόμη και πολύ μικρές, έσκισαν την άμμο, μέχρι που η δυσοδεία έφτανε να μοιάζει εξεγερμένη και ο ουρανός αποκτούσε ένα πρασινοπό μαύρισμα και ο στρατιώτης είπε: «Κύριε, υπάρχει μια ρογμή στον κόσμο». Αυτός ήταν ο David Bowie, κακά τα ψέματα. Και στο στίχος του και στη μουσική του ένα πραγματικό σύμβολο όλων, θα έλεγε κανείς, των ειδών της ροκ μουσικής. Βέβαια, ο Αϊνστάιν, φίλες και φίλοι, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, δεν επρόκειτο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Manhattan. Και να ήθελε να λάβει μέρος, είχε φροντίσει το FBI να κοπεί. Χίλιες 800 σελίδες που τον στοχοποιούσαν, φίλες και φίλοι, είχαν οι Αμερικανοί πράκτορες για τη γούνα του Αϊνστάιν. Διότι κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι αυτός ο γίγαντας επιστήμονας ήταν μεταξύ άλλων ένας άνθρωπος της ειρήνης και κυρίως ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του καπιταλισμού. Ο συμπαθέστατος επιστήμονας που άλλαξε τον κόσμο είδε με τα μάτια του τι προκάλεσαν οι πυρηνικές βόμβες στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη. Και όπως λέγαμε, μετά το πρώτο μας τραγούδι, όχι μόνο οι πολλοί, αλλά και πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο διαιρεμένο σε στρατιωτικά μπλόκα, με την απειλή του πυρηνικού πολέμου, ακόμη και από λάθος, πάνω από τα κεφάλια μας. Οι Γερμανοί δεν είχαν τη δυνατότητα να παραγάγουν την ατομική βόμβα. Και να είχαν, δεν πρόλαβαν. Και έμεινε, φίλες και φίλοι, ο Αϊνστάιν να δηλώνει το 1947 στο περιοδικό Newsweek: «Αν ήξερα ότι οι Γερμανοί δεν θα κατάφερναν να δημιουργήσουν ατομική βόμβα, τότε δεν θα έκανα τίποτα από όλα αυτά». Ο Tom Lehrer, φίλες και φίλοι, είναι ένας εξαίρετος μαθηματικός, αλλά και ένας λαμπρός τραγουδοποιός, ο οποίος έλαμψε πραγματικά, κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 και του 60, με τα τραγούδια του, τα οποία ήταν εξόχως χιουμοριστικά. Ένα από αυτά, Γάντι, μιας και μιλήσαμε για όλεθρο, το «We will all go together when we go», δηλαδή όλοι μαζί θα φύγουμε όταν είναι να φύγουμε. Γεια και χαρά.
1: When you attend a funeral, it is sad to think that sooner or later those you love will do the same for you. And you may have thought it tragic, not to mention other adjectives, to think of all the weeping they will do. But don't you worry, no more ashes, no more sackcloth, and an armband made of black cloth.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτηση του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια αν η Μόσχα πάυσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού ντίλ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμίς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ανησυχητική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Ένας νεκρός με καταγωγή από την Ινδία είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της νέας επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid της Σαουδικής Αραβίας μία ημέρα μετά το προηγούμενο χτύπημα, το οποίο αποδόθηκε στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Ιεμένης και είχε ως αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν στις εγκαταστάσεις. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας. Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο, τα ταξίδια προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλεί δε όσους Έλληνες βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους για τυχόν αλλαγές ή περιορισμούς στις πτήσεις τους και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από επίσημες πηγές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα τη φωνική επίθεση των Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν στο αεροδρόμιο του Ριάντ, τονίζοντας ότι οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τερματιστούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Άγιους Θεοδόρους. Ο 59χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγγενιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι Petro Venture Holdings Limited, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο είχαν συλληφθεί ένας υπάλληλος που εκτελούσε χρέη εργοδηγού, υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και ένας χειριστής έργου της Motor Oil. Την Παρασκευή είχε συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε συνεργείες εργασίες συντήρηση της εγκαταστάσεις του δηληστηρίου την ώρα του εργατικού δυστυχήματος που στήχησε τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Έντονη κριτική πάντως για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε επίσης την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως κυβερνητικού επιτεύγματος, λέγοντας ότι το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση εθνικών πόρων για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως υποστηρίζει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησία στα ενίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και στην παιδεία. Καλείται τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κύριος Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που η ΗΠΑ και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας. Παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει ότι οι απεργιακές κινητοποίησεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία αποτελούν απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεση που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Σύγκρουση μεταξύ Ταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων στην περιοχή Ακισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ειδικότερα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

Cheers. Cheers. Πώς λέμε στο πατρίδα, στην υγειά σου, στην κοιλιά σου.

ότι είναι ο άνθρωπος. Μονάχα η τύψη σου μας έχει φάει η ντροπή με το κουτάλι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν σε ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια αν η Μόσχα παύσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, πράγμα που έγινε πριν από λίγη ώρα. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν, ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού ντιλ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμίς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ανησυχητική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Ένας νεκρός με καταγωγή από την Ινδία είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της νέας επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid της Σαουδικής Αραβίας μία ημέρα μετά το προηγούμενο χτύπημα, το οποίο αποδόθηκε στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Ιεμένης και είχε ως αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν στις εγκαταστάσεις. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας. Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο, τα ταξίδια προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλή ιδέα όσους Έλληνες βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους για τυχόν αλλαγές ή περιορισμούς στις πτήσεις τους και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από επίσημες πηγές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Άγιους Θεοδόρους. Ο 59χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των διελιστηρίων στους Άγιους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών διελιστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα διελιστήρια στην Κορινθία εγκαινιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Petro Venture Holdings Limited, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο είχαν συλληφθεί ένας υπάλληλος που εκτελούσε χρέη εργοδικού, υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και ένας χειριστής έργου της Motor Oil. Την Παρασκευή είχε συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου την ώρα του εργατικού δυστυχήματος που στήχησε τη ζωή των δύο ανθρώπων. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Έντονη κριτική για την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως επισημαίνει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησίαστα ενίκεια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν και όταν είχε οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα σε Ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκουρση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα, ενώ ο 45χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Ειδικότερα για αύριο Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή αχυρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια αν η Μόσχα πάυσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Ρωσία φέρεται να χτύπησε ξανά ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη αχυρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού deal με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ υποσχέθηκε επίσης πτώση στις τιμές των καυσίμων, στις οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα εν ώψη και των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ανησυχητική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Ένας νεκρός με καταγωγή από την Ινδία είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της νέας επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid της Σαουδικής Αραβίας, μία ημέρα μετά το προηγούμενο χτύπημα, το οποίο αποδόθηκε στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Ιεμένης και είχε ως αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν στις εγκαταστάσεις. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας. Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Τα ταξίδια προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλεί δε όσους Έλληνες βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους και αν τυχόν αλλαγές ή περιορισμούς στις πτήσεις τους και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από επίσημες πηγές. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο τελευταίος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Άγιους Θεοδόρους. Ο 51χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας είχε καταλήξει στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Άγιους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγκαινιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Petro Venture Holdings Limited συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή. Έντονη κριτική για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως επισημαίνει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησία στα ενίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονους υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη και θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ειδικότερα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Oh, darling. I want it to be everything.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.